0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωοπυρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακιβίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδα της Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτή, Αφοκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στην πόλη Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις με τις οποίες θεσπίστηκαν δύο πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομολογό του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στην Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολιστήσεις και διακοπές ρεύματος. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με τον απολογισμό των 53 νεκρών. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει μέχρι σήμερα τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Η μέρα σήμερα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα επιμείνουν έως και 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα για την πρωινή σας παρέα ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earth.gr, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και έξω έχει μια δροσούλα 21 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο καθοδόν για το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα. Αυτό είναι το maximum σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας λέγαμε για την Παρασκευή τον καιρό γενικώς και για το τι πρόκειται να γίνει. Σας προειδοποιούσαμε και για τους ανέμους οι οποίοι θα είναι ισχυροί. Είδαμε τα αποτελέσματα σε ένα βαθμό. Το δεύτερο που λέγαμε είναι ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές, ρε παιδί μου, να ρίξει καμιά βροχή, ίσως και μια καταιγίδα. Δεν φανταζόμασταν τι θα γινόταν στη Μάνη. Κανείς δεν το φανταζόταν. Δηλαδή έβλεπα εικόνες. Πω πω Παναγία μου. Είπαμε, ωραία η δροσιά, ωραίες οι βροχούλες. Βροχούλες όμως, όχι αυτό το πράγμα. Το λέω για να προλάβω τίποτα φίλους που λένε εσύ που είσαι καλοχειμωνάκιας και τα λοιπά και θέλεις βροχές και τέτοια. Να, δες τι έγινε στη Μάνη. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα γιορτάζει ο Μύρον και ο Θύρσος. Μύρον να ξέρω έναν. Θύρσο δεν ξέρω κανέναν. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία. Και είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Ενώ το 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα, αποκρυφιστικό το ξαναλέω σωστά, κίνημα για την μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944, σαν σήμερα, ήταν το μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το 1973, σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Δεν υπάρχει κάποιος της γενιάς μου που να μην το έχει χορέψει blues. Ήταν ένα από αυτά της σειράς, μαζί με το Hotel California, μαζί με το Epitaph των King Crimson, μαζί με το Wish You Were Here των Pink Floyd, όλα αυτά στη σειρά, μια χαρά.

Κόβεται αυτό το τραγούδι, δεν κόβεται. Έπρεπε να το ακούσουμε ολόκληρο. Ύμνος. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Τσιμπλάκη για τα αντανακλαστικά. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό ανά την Ιφίλιο. Σαν σήμερα επίσης το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών στο Τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1601 ο Πιέρ Ντεφέρμα, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Αν μου πει ένας το θεώρημά του αυτή τη στιγμή, κοβοφλέβες. Το 1938 γεννιόταν σαν σήμερα ο Θεοδωρός Πάγκαλος, ο Έλληνας πολιτικός του Πασόκ, υπουργός για χρόνια, πέθανε το 2023. Και επίσης γεννιόταν σαν σήμερα το 1943 ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Έβλεπα και έλεγα για τα γενέθλια του Θόδωρου Πάγκαλου και είδα ένα βίντεο αυτές τις ημέρες από μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Θόδωρου Πάγκαλου, όπου στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχε ο Στέφανος Μάνος και είναι ένα τετράλεπτο μιας απόσπασμα της ομιλίας του Στέφανου Μάνου που ακούς πολλά και καταλαβαίνεις πολλά και για τον Θόδωρο Πάγκαλο και για τον Στέφανο Μάνο. Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, το 1850 ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή, το 1969 ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, έκανε σπουδαία καριέρα στη ΣΥΠΑ, αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, και το 1998 η Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεϊραϊδάρη, η Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλη. Σας έχω πει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber είτε μέσω του Messenger. Στο Viber θα μας βρείτε ως Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Το άλλο είναι στο Messenger, δηλαδή πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Το έκανε ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος μου λέει ότι είχαμε μία κασέτα κάπου στο υπόγειο. Πρέπει να υπάρχει μία 90 κασέτα με όλα αυτά τα τραγούδια που έπαιζε στα πάρτι. Αυτό με τα blues που σας έλεγα. Και και σε βινήλιο. 22,5 βαθμούς στην Κατερίνη τώρα. Στο Λιβάδι βέβαια παραδροσιστήκαμε το τριήμερο. Έφυγες κιόλας Γιάννη. Θυμάμαι το NG να το ακούω στο λαναριστήριο μαζί με τον Άτζια και να φτιάχνουμε νήμα στο Λιβάδι. Μαζί με το Σαββόπουλο και διάφορα άλλα. Καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 23 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Σας αντεύχομαι, κυρία Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Κώστα. Good morning. Μας εύχεται και στον Απόστολο από την Ορεστιάδα, από το χωριό Στέρνα εκεί. 14 βαθμούς έχει εκεί. Όμορφα.

Καλημέρα και στον Αντώνη από το Ηράκλειο της Κρήτης. 24 βαθμούς έχει εκεί. Ξεκινάει πολύ ωραία η ημέρα, λέει, χωρίς σύννεφα. Τέτοια να ακούω και καλή διάθεση να βλέπω. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ ανάμεικτο σε παραστάσεις, σε ειδήσεις, σε συναισθήματα. Θα ξεκινήσουμε από τα καλά. Δύο παλικάρια μας, ο Χρήστου, παλικάρια μας. Ναι, τους νιώθουμε δικούς μας. Ο Χρήστου στο Κολύμπι και ο Μανόλο στο Άλμα επί κοντό μας χάρεσαν χαμόγελα. Ο ένας πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο άλλος στο Άλμα επί κοντό πήρε το αργυρό μετάλλιο. Πήδησε, αν θυμάμαι καλά, στην πέμπτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και δήλωσε μετά ότι αφού περάσω αυτό δεν με φοβίζει κανένα ύψος, όχι, πεινάω και για άλλα. Πρώτος για την ιστορία να πούμε ότι βγήκε βέβαια αυτός ο υπεραθλητής, ο Ντουπλάντης, ο οποίος έχει έναν πολύ ωραίο υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό με τον Μανόλο. Και φαίνεται πως είναι και ένα δίδυμο που έχει μπροστά του μέλλον λαμπρό στο άθλημα.

Αυτή ήταν η καλή, η χρυσή και εν πάση περιπτώσει λαμπερή, είτε για το χρυσό μετάλλιο είτε για το ασημένιο, η λαμπερή όψη της θεσινής ημέρας, γιατί είχαμε και την άλλη, την σκοτεινή, την μαύρη, με την φωτιά στην Σαλαμίνα, με τις δύο ταυτόχρονες εστίες, δεν ήταν ακριβώς ταυτόχρονες, με μικρή διαφορά, λίγο λεπτών η μία από την άλλη, η οποία έχει και το τραγικό αποτέλεσμα των χαμών δύο ανθρώπων που ήταν δίπλα στο οικόπεδο που άναψε η φωτιά. Λένε οι πρώτες πληροφορίες, περιμένουμε, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, τι θα πει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα και με τα πρώτα τηλεφωνήματα που έγιναν για ειδοποίηση πυρκαγιάς, ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Δίπλα σε αυτό το οικόπεδο ή πολύ κοντά σε αυτό το οικόπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τα σκουπίδια από όπου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί. Θα το βρούνε οι αρμόδιοι. Είναι πολύ εύκολο όμως. Δηλαδή, το μυαλό μας πάει ότι ένα μικρό γυαλάκι να ήταν εκεί. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άνθρωποι να έξω από το σπίτι τους να πνιγούν από τον καπνό, από τον πυκνό καπνό, να μην προλάβουν να απομακρυνθούν. Δεν είχε φτάσει η πυροσβεστική έφτασε νομίζω στα 7-8 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να κάνω λάθος, να με γελάει το μνημονικό μου. Δεν προλάβαν βέβαια τους ανθρώπους, τους βρήκαν τις ορούς τους να κοίτονται στο έδαφος. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα νησί που χθες, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, ήταν γεμάτο από κόσμο, όχι μόνο από τους μόνιμους παραθεριστές, αλλά και από αυτούς που είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει να πάνε για το διήμερο, το τριήμερο, λόγω και του γιορτασμού της Παναγίας, κάπου κοντά να πάνε να ξεσκάσουν, να κάνουν μια βουτιά, ενδεχομένως και ημερήσιους ταξιδιώτες, και ανησύχησαν πάρα πολύ. Έγιναν κοντά 600-500 τόσοι απεγκλωβισμοί, θαλάσσεις με τα σκάφη που έσπευσαν στην περιοχή με τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Χρειάστηκε να γίνουν τέτοιοι απεγκλωβισμοί οργανωμένα. Φάνηκε να γίνονται, τουλάχιστον από τα βίντεο που είδαμε, είδαν το φως της δημοσιότητας. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen. Καλή να είναι η εβδομάδα μας. Ακόμη μόνος μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω γυρνάνε η Κατερίνα ή Τετάρτη Πέμπτη. Τετάρτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε συμπολίτες που υποφέρουν από τα φυσικά φαινόμενα. Εύχεται ο Αστέριος. Είχε και άλλα νέα βέβαια η ημέρα, είχε και η νύχτα διάφορα, θα σας τα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο άλλο μισάωρο, προηγουμένως. Με μουσική, με τραγούδι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Υπενθυμίζω, μηνύματα, Viber, Air News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Messenger και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και την Βλυχάδια, και τη Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας σήμερα. Πυροσβεστικό air tractor πραγματοποίησε προς θαλάσσιο νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Γερμανία, μερική εκένωση στο Μονσάου λόγω της φωτιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Στην Κολομβία, μετά το φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμού στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κρατάτε. Γιατί δυστυχώς μαζί με τις ευχάριστες ειδήσεις έχουμε και δυσάρεστες. Δυστυχώς κάηκαν πάλι δύο άνθρωποι. Αλήθεια είναι αυτό. Μιας και λέγαμε για τις πυρκαγιές, θα ξαναπάμε στο θέμα της Σαλαμίνας φυσικά στην συνέχεια. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στο Βέλγιο, μάλιστα είναι κοντά στα σύνορα με την Γερμανία και από ένα χωριό της Γερμανίας που είναι κοντά στα σύνορα ζητήθηκε να είναι υπατμόνοι κάτοικοι, ίσως και να αποχωρήσουν αν μπορούν σιγά σιγά, γιατί είναι τεράστιος ο κίνδυνος επέκτασης, εξάπλωσης της πυρκαγιάς αυτής. Συμβαίνει και στο Βέλγιο. Όπου για το Βέλγιο είχα την εικόνα ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα επίπεδη, δεν έχει κανένα ύψωμα, είναι μέχρι και στο Αστερίξ το έγραφε αυτό, ότι είναι μια τελείως επίπεδη flat χώρα. Όπου νόμιζα ότι έχει μόνο λιβάδια, δεν ήξερα ότι έχει και δάση. Τι μαθαίνει κανείς. Μιας και έχουμε πιάσει τις καταστροφές, να σας πω ότι θυμάστε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Βενεζουέλα και για τον σεισμό, ότι για τον απολογισμό τον που ανέβαινε διαρκώς, είχε ξεπεράσει τις 6.000 ανθρώπους. Τώρα έχουν και πλημμύρες, συν τις άλλες, και άλλες περιοχές της ευρύτερης εκεί στον Ατλαντικό έχουν, στην Καραϊβική κτλ. Γιατί περνάει ένας τυφώνας, έχουν πλημμύρες, γίνεται χαμός.

0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, τέτοια ώρα συνήθως έρχονται οι ειδήσεις, βροχιδών πέφτουν, για το τι έχει πει, τι έχει κάνει ο κύριος Τραμπ λόγω της διαφοράς της ώρας. Αυτό εκεί πετυχαίνουμε, καταλαβαίνετε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ή απόγευμα, ξέρω εγώ τι ώρα είναι. Εδώ είναι ξημερώματα, τώρα αρχίζουν και σκάνε οι ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα σας πω για τον Τραμπ, θα σας πω στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, νομίζω, με την εκπομπή ειδήσεις. Ναι, ναι, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Σας διακόπτουμε, αλλά εμείς το χαιρόμαστε.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Δεν διακόπτετε τίποτα. Τι κάνετε.
2: Καλά, είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι σε σχέση με την έναρξη εκπομπής που έγινε υπό την τραγική απώλεια των δύο συμπολιτών μας στη Σαλαμίνα, γιατί μόλις συνδεθήκαμε με το σουφλίο που οι κάτοικοι χτίζουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού για να εγκατασταθεί. Οπότε μας έφτιαξε κάπως τη διάθεση.
0: Δεν, είναι πολύ ωραία είδηση. Την έβλεπα χθες. Είναι εξαιρετική είδηση. Ότι οι κάτοικοι του χωριού, δηλαδή, με τα χέρια τους και με ό,τι υλικά έχουν, φτιάχνουν το σπίτι ενός ζευγαριού που αποφάσισε να πάει να μείνει εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφη η είδηση. Όντως. Και εγώ έλεγα ακριβώς αυτό, ότι χθες η μέρα είχε πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή, είχαμε από τη μία τις καταστροφές και τις φωτιές της Σαλαμίνα, ας πούμε, τις δύο φωτιές. Είχαμε από την άλλη τα μετάλλια του Χρήστου και του Μανόλο. Ήταν πολύ περίεργη η μέρα από άποψη συναισθημάτων και την εναλλαγή τους, έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη.
2: Στη μεγάλη εικόνα, νομίζω, για να συνδέσουμε και τις δύο περιπτώσεις, υπάρχει ο άθλος των πυροσβεστών. Είδαμε τον Απόστολο Σίσκο να αφιερώνει το χαλκινό του μετάλλιο στην Πεταλούδα στους πυροσβέστες που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα. Και βέβαια με μια δίδυμη φωτιά που προκαλεί ερωτηματικά την απώλεια δύο συμπολιτών μας που ακόμη είναι τόσο νοπή. Και βέβαια με μια δίδυμη φωτιά που προκαλεί ερωτηματικά την απώλεια δύο συμπολιτών μας που ακόμη...

0: δύσκολα. Ευτυχώς μαζεύτηκε, ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσαν κάποια πράγματα συντεταγμένα. Δηλαδή, έβλεπα την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης και των παραθεριστών, γιατί ήταν και παραθεριστές πολλοί εκεί από τις παραλίες φεύγανε. Κάποιοι με τα μαγιό τους δεν είχαν κάτι άλλο μαζί τους. Έφυγαν πάρα πολλοί και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που λες, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ χειρότερα. Είναι το μυαλό σου που σου παίζει τέτοια παιχνίδια, αλλά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αλίμονο για το ότι αθρίζονται σε ένα σύνολο το οποίο είναι εξ αρχής απαράδεκτο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν θα έπρεπε και δεν θέλει κανένας να υπάρχουν αυτά τα πλήθη, ούτε των θυμάτων ούτε των ηρώων. Κανένας δεν θέλει και δεν περιμένει να γίνουν ήρωες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσουμε και τις ευθύνες, Διονύση.
0: Βέβαια. Θυμάσαι τι λέγαμε την Παρασκευή? Ότι συζητάμε για κάθε θέμα που συζητάμε, λέμε πότε θα γίνει αυτό. Ναι, αυτή τη συζήτηση δεν είχαμε την Παρασκευή, κλείνοντας την συνομιλία μας για το Σαββατοκύριακο. Να που ξαναξεκινάμε από εκεί, πιάνουμε πάλι το μύτο από αυτό το σημείο. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε γιατί δεν έγινε, γιατί δεν γίνεται, πότε θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για να βρει τι ακριβώς έγινε με αυτήν την πυρκαγιά. Οι πληροφορίες που έχουμε και μεταδίδει και το Earth News είναι ότι από ένα οικόπεδο που είχε σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά. Δίπλα ακριβώς σε αυτό το οικόπεδο ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που από τους καπνούς δεν μπόρεσε να φύγει, το έπνιξαν οι καπνοί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για τα πώς και τα γιατί. Βέβαια, βλέπεις ότι είναι και περιοχές, για παράδειγμα, διάβαζα και άκουγα και τον αντιδήμαρχο του νησιού να λέει ότι, για παράδειγμα, στο νησί το 2024 με το αντινέρο αυτό το πρόγραμμα έγιναν και ζώνες πυροπροστασίας και τέτοια πράγματα. Γίναν δηλαδή και καθαρισμοί, γίνανε στην Σαλαμίνα και αυτά. Φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν αρκούν πια ή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και άρα πρέπει να βρούμε, ενδεχομένως να εφεύρουμε νέα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, δεν έχω απάντηση, δεν είμαι από τους ειδικούς και δεν παριστάνω τον ειδικό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Εμείς στην εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό αργότερα στην συζήτησή μας, στην παρέα μας, να μας πει ακριβώς και τι ερευνά η πυροσβεστική και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το πρόβλημα, γιατί όντως δεν είμαστε ειδικοί, είναι η στατιστική. Εάν όλα αυτά ήταν ακραίες παρατηρήσεις, θα λέγαμε εντάξει, όλα πάνε καλά, υπάρχουν και ακραίες παρατηρήσεις, είναι μια φυσιολογική κατανομή. Όταν όμως βλέπουμε να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, τότε πρέπει να αναζητήσουμε και τις προσωπικές ευθύνες και τις ευρύτερες.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό μια είδηση που έκανε το γύρο χθες. Ήταν κάποια πιτσιρίκια, 13 χρόνια, ναι. Πιτσιρίκια τα λέω, τα οποία μέσα στο δάσος
2: της
0: Πεντέλης, σε περίοδο που είχε ακόμα η άνεμη ήταν στα εξάρια και τα εφτάρια, παίζανε ένα παιχνίδι, μία κάτι εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι, με τα social media, ένα challenge, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και παίζανε με τη φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τι μπορείς να πεις, δηλαδή...
1: Πολλά, ναι, αλλά όχι στον αέρα.
0: Μπορείς να... Σκέφτεσαι πολλά, δεν τα λες. Ναι, δεν πρέπει να τα πεις. Αυτολογοκρίνεσαι. Υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που δεν σου επιτρέπει. Αλλά και καλά κάνει που δεν σου επιτρέπει. Αλλά λες ότι και το απόλυτα, που δεν είμαστε απόλυτα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πυρκαγιά κάθε χρόνο. Που κάθε χρόνο γίνονται και πιο έντονες και πιο ισχυρές και πιο απαιτητικές κτλ. Όταν έχεις εγώ σου λέω τα καλύτερα μέτρα να έχεις πάρει. Δεν ξέρω που εφαρμόζονται, να τα ανακαλύψουμε ή να τα βρούμε, να τα εφαρμόσουμε όλα. Όταν θα έχεις τέτοιες συμπεριφορές, τον οποιονδήποτε που από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του, για να μην γεμίσει το τασάκι και μυρίζει το αυτοκίνητο, πετάει το τσιγάρο απ' έξω, για παράδειγμα, μέχρι το οικόπεδο που είναι σκουπίδια και ένα γυαλάκι να πέσει αμέσως προκαλεί σπινθήρα και ανάφλεξη, μέχρι τα πιτσιρίκια που παίζουν με τις φλόγες, ας πούμε, μέσα στο δάσος. Δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος είναι ο τρόπος να έχουμε την απόλυτη προστασία. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε ποτέ ως ανθρώπινο.

0: Ανθρωπότητα, όχι ως Ελλάδα, την απόλυτη προστασία. Βλέπω ότι γίνεται στο Βέλγιο και στα σύνορα με την Γερμανία. Εκενώνεται χωριό στη Γερμανία γιατί έχει φωτιές δίπλα στο Βέλγιο, που δεν ήξερα καν ότι έχει δάσει το Βέλγιο. Αλλά τέλος πάντων, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό βέβαια δεν ανοίγει μόνο τη συζήτηση, αλλά ίσως τελικά την προτεραιοποιεί. Γιατί οι εικόνες του Βελγίου, επίσης που κόβαν την ανάσα χθες, το γεγονός ότι η φωτιά έφτασε στα σύνορα με τη Γερμανία, πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά και ευρωπαϊκά χρονικά, δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές έχουν άλλο χαρακτήρα, άλλη κλιμάκωση και άλλη εμβέλεια. Οπότε από εδώ και στο εξής, ίσως θα πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το πώς θα ανταποκρίνεται.
0: Μα οι επιστήμονες προειδοποιούν. Επειδή και εσείς έχετε μιλήσει και εμείς έχουμε μιλήσει με επιστήμονες και προειδοποιούν ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο πιο συχνά, όλο πιο έντονα, όλο πιο ακραία. Δηλαδή σε λίγα χρόνια αυτό που λέγαμε ακραίο φαινόμενο ή αυτά που λέγαμε, ξέρω εγώ, μάθαμε καινούριους όρους, μεγαφωτιά και διάφορα τέτοια πράγματα, mega fire και τέτοιες ιστορίες, θα είναι καθημερινότητα σε λίγο. Ή, εν πάση περιπτώσει, μην υπερβάλλουμε κι εμείς τώρα, μπορεί να είναι πιο συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι τα είχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς και πρέπει όλη η Ευρώπη, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι ο επιστημονικός κώδωνας που εφαρμόζονται όλες οι αλλαγές στο κλίμα κτλ. Και νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη, προφανώς και πρέπει να ξαναδεί από την αρχή. Αυτό λέγαμε την Παρασκευή. Κάποια πράγματα πρέπει να ξαναδούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Τι πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να φροντίζει το βασικά την κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Για αυτά που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους τα επιστρέψουμε, αν
2: να
0: γίνεται καλύτερα.
2: Πόσα χρόνια χάσαμε επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή. Και πόσα χρόνια χάσαμε αρνούμενοι την κλιματική αλλαγή και βεβαίως πόσα χρόνια χάσαμε συζητώντας την κλιματική αλλαγή και το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Συζητούσαμε έναν επιστήμονα την περασμένη Παρασκευή και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που η θερμοκρασία στην Ήπειρό μας ανεβαίνει είναι το γεγονός ότι έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Επειδή έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, δηλαδή κάναμε κάποια βήματα για να αναπνέουμε καλύτερο αέρα, το γεγονός ότι λείπουν μικροσωματίδια, ας πούμε, από την ατμόσφαιρα και άρα δεν αντανακλούν τις ακτίνες και όλες αυτές απορροφώνται από το έδαφος, φτάνουν στο έδαφος. Ακόμα και αυτό, ακόμα ένα καλό δηλαδή που πας να κάνεις, ακόμα και αυτό μπορεί να σου βγει ανάποδα. Καταλάβες.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Είναι πολύ μπλέξιμο όλη η ιστορία.
2: Το ένα καλό. Αν πας να κάνεις ένα καλό, θα σου γυρίσει η μπούμεραγκ. Αν απλωθείς και στα δύο καλά, λέω εγώ, μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά στα δύο τουλάχιστον, να κατακτήσουμε τον πληθυντικό, μπορεί να έχουμε μια συνταγμένη πρόοδο. Τι να σου πω.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί αυτή να είναι η απάντηση.
1: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Διονύση, για να μην σας στερούμε και από τις ακροάτριες και του ακροατές του Earth News Radio, η αίσθηση που έχει σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, είναι ότι είμαστε περισσότεροι στην Αθήνα.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Ευτυχώς όχι ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν γυρίσει. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα δεν έβλεπα περισσότερη κίνηση από ό,τι έβλεπα την Παρασκευή. Καλά, δεν μιλάω για το Σαββατοκύριακο, δεν το συζητάμε καθόλου. Κυκλοφορούσες, έκανες, έπαιζες μπάλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρειας, στην Κηφισίας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα όχι. Θα αρχίσουν σταδιακά από αύριο, πιστεύω, να επιστρέφουν. Δηλαδή, όποιος μπόρεσε να φύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κόλλησε και τη Δευτέρα. Ή θα γυρίσει Δευτέρα για να πάει στη δουλειά την Τρίτη. Ξέρω αρκετούς τέτοιους και συναδέλφους και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι σταδιακά δεν θα μας φανεί στην αρχή ακόμα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν. Φαντάζομαι προς την Πέμπτη Παρασκευή εκεί θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε περισσότεροι όντως.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, με την Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντα και την εκπομπή Συνδέσεις που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα στο Earth News, στην τηλεόραση τη δική μας εδώ πέρα.

καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Στον κύριο Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία από το καντράν του αυτοκινήτου του. Στις 6 και 48 το πρωί έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραίο, τι ευχάριστο. Στην Τρίπολη. Βέβαια η Τρίπολη είναι, έχουμε πει, το έχω πει δηλαδή. Είναι τα αποθυμένα που σου αφήνει το φανταριλίκι εκεί πέρα. Η Τρίπολη σε μια μέρα ζει και τις 4 εποχές. Δηλαδή το βράδυ έχεις γερμανικό νούμερο και κάνουν κράτς-κράτς κάτω από τα πόδια σου από τις αρβίλες. Ο πάγος, έτσι, η πάχνη που έχει παγώσει. Το μεσημέρι δεν θες να βγάλεις ακόμα και το φανελάκι, τα πάντα όλα. Και στο ενδιάμεσο έχει άνοιξη και φθινόπωρο. Το έχει αυτό η Τρίπολη, να το λέμε, να το ομολογούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νέα Πόλη Λακωνίας. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Ο κύριος Δημήτρης συνήθως είναι στην ορεινή Φωκίδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου διακοπές και μας στέλνει φωτογραφία από τις διακοπές του. Και η Άλεξ μας λέει ότι για το θέμα του περιβάλλοντος και θέλει να πει ότι οι άνθρωποι το γεγονός ότι αφήνουν, ας πούμε, όπου θέλουν τα σκουπίδια και το θεωρούν μαγιά να αφήνουν τα σκουπίδια εκεί που βρίσκονταν, για παράδειγμα, δεν βγάζει νόημα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Σπάνια, λέει, να ενδιαφερθεί κάποιος όπως παλιά να καθαρίζει και τη γειτονιά του ή τη γειτονιά της, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές συζητάμε και την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε την αντιδήμαρχο του Αριστοτέλη, του Δήμου Αριστοτέλη, αν το λέω σωστά, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, για δραστηριότητες που κάνουν τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν και να σέβονται το περιβάλλον, να καταλαβαίνουν ότι η ψάθα, η πλαστική που θα πάρει στην παραλία αφήνει μικροίνες οι οποίες θα κάνουν 300 χρόνια να απορροφηθούν ή να διαλυθούν και διάφορα τέτοια πράγματα. Από τις μικρές ηλικίες θα πρέπει να αλλάξει αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πολλά τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητούνται, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνονται εν είδη μαθήματος αγωγής περιβαλλοντικής στα σχολεία, δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, μαθήματα και τέτοια πράγματα. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Άλλο ένα τέτοιο θέμα, παρεφερές στο ευρύτερο του περιβάλλοντος που έχει να κάνει με σχολεία, θα συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30, γιατί μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν λίγο το μοντέλο, ρε παιδί μου, αλλάζουν λίγο αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε αρχίσει να αποδεγόμαστε και να λέμε «Δεν βαριέσαι, όχου, εγώ θα κάνω τη διαφορά». Καλημέρα και στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα, 14 βαθμούς, 14 στην Ορεστιάδα, 15 στην Τρίπολη, ωραία. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι το καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε μπροστά μας τον μισό Αύγουστο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Λουίζα μου λέει κιόλας έλεος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σας έχω πει εγώ τίποτα. Σας έχω πει εγώ ποτέ από τότε που ήρθαμε. Από άλλες χρονιές το συνήθιζα. Καλό χειμώνα. Όχι ακόμα. Δεν σας έχω πει. Αλλά όντως, όπως μου λέει και η Λουίζα, είναι κάποιοι που ακόμα δεν έχουν φύγει διακοπές και θα φύγουν τώρα. Καλά να περάσουν. Έβλεπα εντωμεταξύ χθες ένα ρεπορτάζ το οποίο λες και ήταν γραμμένο για μένα. Το οποίο έλεγε: θέλετε διακοπές αλλά το καλοκαίρι, αλλά να μην έχετε τη ζέστη που έχει πλέον η Μεσόγειος, οι δικές μας περιοχές κτλ. Και είχε καμιά δεκαριά προτάσεις για βόρειες χώρες. Ξέρω εγώ να πας στην Νορβηγία διακοπές καλοκαίρι, που έχει δροσιάρα, αδελφέ. Πόπα, 12 στη Φλόρινα, μου λέει ο Τεό από την Φλόρινα. Ναι, ωραία δροσιά, 6 και 55, 12 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. 12 βαθμούς, μήπως 12 είναι το air condition? Όχι, αποκλείεται να έχετε ρυθμίσει το air condition στο 12. Δεν πηγαίνει 12 νομίζω το air condition.

Αυτό το τραγούδι είναι του Μόμπι, δεν είναι του Μόμπι, είναι. Και ήταν το τραγούδι στους τίτλους της ταινίας Jason Bourne, αυτής της τριλογίας, τετραλογίας, πενταλογίας, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πόσες ταινίες είδα. Όλες τις έχω δει και όλες μου αρέσουν. Δεν έχει σημασία. Όποτε ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό η ταινία. Είπα για ταινία. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ποιος ήτανε? Αυτός που παίζει τον Οδυσσέα. Είδα και την Οδύσσια. Ωραία είναι, αρσής.

Εντάξει, με χολιγουντιανά στοιχεία και ναι, και με κάποια ηθικά διδάγματα και με αυτό και τα λοιπά. Και κάποια πράγματα μπορεί να είναι ανακρίβηση ή να μην είναι όλα, ξέρω εγώ, όπως τα έχουμε μάθει ή όπως τα πιστεύουμε. Αλλά είναι και με την ερμηνεία, με τη ματιά του σκηνοθέτη. Ωραία ταινία είναι. Πολύ δυνατά ο ήχος. Αν πάτε να το δείτε σε αίθουσα IMAX, που εκεί πρέπει να το δείτε κανονικά υπό νορμάλ συνθήκες, γιατί έτσι γυρίστηκε η ταινία, για τέτοιους κινηματογράφους και τέτοιες προβολές γυρίστηκε. Παιδιά, ο ήχος πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Κάποιες στιγμές τρομάζεται. Κατακλείδι, μου άρεσε πάρα πολύ ως ταινία. Δεν θα σας πω για την ταινία και δεν ξεχνώ ότι δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ ακόμα. Γιατί πάνω που είχα αρχίσει έπαιρνα φόρα, μας διέκοψε η τηλεόραση, η σύνδεση με τις συνδέσεις, και έτσι δεν σας έχω πει. Θα σας πω στην επόμενη ώρα. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε μετά της επικαιρότητας. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε μέσω Viber, Earth News και No Radio. Και εκεί δεχόμαστε μηνύματα με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης γης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Με Rolling Stones μπήκαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να το πω ορθότερα. Ο κύριος Αστέριος από την Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, 19 βαθμούς έχει εκεί, μας στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ριζούπολη που βρίσκεται στο Χαλκούτσι αυτό το διάστημα εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Ο κύριος Γιάννης μας λέει συγχαρητήρια στα παιδιά που μας έκαναν πάλι περήφανους. Καλημέρα και στους φίλους μου στην Οριστιάδα και στα Περίχωρα. Είναι αγαπημένο μέρος. Ωραία. Δεν έχω πάει. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σας πιστεύω. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 17, παρακαλώ, εκεί. Λοιπόν, να πάμε εμείς όμως στην Σαλαμίνα, να προσγειωθούμε στις επικαιρότητες. Ο Σπύρος ο Δαρσινός βρίσκεται στην Σαλαμίνα για την πυρκαγιά αυτή την χθεσινή, που δεν λαχτάρισε μόνο πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει και τραγικές συνέπειες στην απώλεια δύο ανθρώπων. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτό ακριβώς. Δύο συνάνθρωποι μας, δύο συμπολίτες μας έπεσαν νεκροί, καθότι μετά τις 2,5 ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά τόσο στην περιοχή Χελίνια όσο κυρίως στην περιοχή Περιστέρια, έχασαν τη ζωή τους, καθότι δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, να φύγουν από το σπίτι τους εδώ στην περιοχή Περιστέρια, το νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας. Βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που πλήγησαν από την πυρκαγιά, αλλά και τουλάχιστον 10 ακόμα συνάνθρωποι μας, οι οποίοι κατέληξαν είτε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας είτε αργότερα στο Θριάσπιο νοσοκομείο. Δύο γυναίκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, καθότι έχουν υποστεί εγκάβματα. Ευτυχώς είναι στο 25% του σώματος της μίας και είναι δευτέρου βαθμού. Ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ καλή, είναι ειδική μονάδα για τα εγκάβματα στο Θριάσιο. Έχουν επιστήμονες με πολλές γνώσεις επί του αντικειμένου. Ελπίζουμε λοιπόν στην ταχύ αποστροφή.
0: Είναι εξειδικευμένο. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι εξειδικευμένο σε αυτό το πράγμα. Ναι, έχεις δίκιο όπου το επισημαίνεις. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πολύ μεγάλη σημασία για το χθεσινό περιστατικό έχει το γεγονός πως μέσα σε ελάχιστα λεπτά, 7 λεπτά χρειάστηκε από την πρώτη πυρκαγιά στα Περιστέρια στις 2:40 περίπου να φουντώσει για τα καλά η πυρκαγιά, και ευτυχώς ή δυστυχώς θα λέγαμε, οι άνεμοι ήταν ισχυροί, αλλά είχαν μια διεύθυνση η οποία ήταν, θα λέγαμε, βολική. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα τον οικισμό πως είναι διαμορφωμένος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή μία ήταν ισχυρή, οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 5 εποφόρ και κατά διαστήματα έχουμε ρηπές 6 με 7 εποφόρ, αλλά από την άλλη η βόρεια διεύθυνσή τους βοηθούσε στο να κατευθυνθεί η φωτιά προς τη θάλασσα και όχι προς το υπόλοιπο δάσος, το οποίο έχει μπόλικη καύσιμη, θα λέγαμε. Είναι τα δέντρα τόσο πυκνά, τόσο στενή δομημένη το δασικό στόχο, που θα έκαιγε, πιστεύω, για πολλές ημέρες ακόμα η πυρκαγιά, αν έμπαινε μέσα σε αυτό το δάσο για τα καλά η πυρκαγιά.
0: Άλλη μία ένδειξη αυτού που είπες, ότι ο αέρας έσπρωχνε προς τη θάλασσα τις φλόγες, ήταν το γεγονός ότι έγιναν απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Δεν μπορούσαν να πάνε προς το εσωτερικό του νησιού πολλοί κάτοικοι, πάνω από, και όχι μόνο κάτοικοι, και άνθρωποι οι οποίοι παραθεριστές, πάνω από 500, κάποια στιγμή είχα ακούσει το νούμερο 571, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τόσοι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάντως πάνω από 500 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης, ακριβώς γιατί προς τα εκεί έσπρωχνε τις φλόγες ο άνεμος.
1: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε άμεσα τη συνδρομή τόσο του λιμενικού όσο και των πλωτών μέσω της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη πήραν μέρος σε αυτή την μεγάλη διαδικασία, η οποία διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ. 593 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν εδώ από την θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκαν είτε στη Φανερωμένη είτε σε άλλες παράλληλες περιοχές. Βεβαίως, ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες, αν και ήταν κάπως δύσκολες για το λιμενικό, κάτι τέτοια περιστατικά είναι, θα λέγαμε, ψωμοτήρι, υπό την έννοια ότι έχουν γνώση από, από τις δύσκολες θάλασσες. Ευτυχώς εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο πέλαγος.
0: Εντάξει, δεν είναι ανοιχτό πέλαγος, ναι, είναι πιο κλειστή η θάλασσα.
1: Είναι πιο κλειστή η θάλασσα. Επομένως, ήταν πολύ εύκολο να συντονιστεί η επιχείρηση και τουλάχιστον σχεδόν 600 άτομα να φύγουν από την περιοχή. Το 600 άτομα πάντως είναι ενδεικτικό στο ότι μπορεί να μην φαίνεται σαν μεγάλος αριθμός, αν έχει στο μυαλό του κάποιος μια παραθαλάσσια, θα λέγαμε, περιοχή όπου μπορεί να κάνει και διακοπές με τα μπάνια του κάποιου. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη και καταλαβαίνει κανείς πως αν γινόταν προσπάθεια να φύγουν δια της ξηράς όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζεμένοι εδώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, θα είχαμε εικόνες τις οποίες ούτε θέλω να τις σκέφτομαι, ούτε θέλω να τις θυμάμαι.
0: Και ναι, όχι, τις έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν και καλά κάνεις και δεν θέλεις καν να τις υπενθυμίζεις, να τις διώξουμε από το μυαλό στο βαθμό που μπορούμε, αν και δεν ξέρω αν έχουν βγει τα κρίσιμα και τα χρήσιμα συμπεράσματα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχουμε κάποιον απολογισμό, πρώτο απολογισμό, πρώιμο, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν, γιατί έβλεπα χθες αρκετά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω αν αυτά ήταν κατοικημένα ή εγκαταλελειμμένα ή οτιδήποτε.
1: Αρχικά γινόταν λόγος για 4-5 σπίτια, ωστόσο όσο τώρα το φως αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα σημάδια που άφησε η πυρκαγιά, εμείς έχουμε τη ρίση τουλάχιστον 20 σπίτια τα οποία έχουν καεί εδώ στην περιοχή.
0: Τουλάχιστον 20 λες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ούτως ή άλλως αναμένεται ότι η άφηξη και του Υφυπουργού, του κυρίου Κατσαφάδου, Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, όπου θα προχωρήσει και αυτός σε μια αυτοψία, θα σημάνει στην ουσία την άφηξη των κλιμακίων, τα οποία θα προχωρήσουν και στον γενικότερο απολογισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μάλιστα σε ένα από αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν καεί. Ευτυχώς μερικώς, αλλά η ζημιά είναι ζημιά. Θα χρειαστεί μεγάλη δαπάνη από μέρους των κατοίκων εδώ της περιοχής, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημίες. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό που θέλω να αναφέρω, με επιφύλαξη τουλάχιστον ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι της καθαριότητας εδώ της περιοχής, είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας από τη Σαλαμίνα, από το λιμάνι μέχρι εδώ, βλέπαμε στήλες από σκουπίδια στα πλαϊνά των δρόμων. Δεν ξέρω για ποιον λόγο υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αποκομιδή τους. Θα ρωτήσουμε τις δημοτικές αρχές.
0: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα ζητήσουν απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ημερών.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά το κομμάτι που αφορά την προανάκριση εδώ στην πυρκαγιά στα Περιστέρια. Να πούμε πως το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει ήδη προχωρήσει, συλλέγει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο του εμπρησμού είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες, καταθέσεις οι οποίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε πολύ κοντά στο σημείο όπου οι δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Θα συνεχιστεί η έρευνα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες και εκτιμώ με βάση τα όσα αναφέρουν ανακριτικοί πάλι ότι είναι θέμα χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το τμήμα που ανέφερες κατά εγκλημάτων εμπρησμού. Είναι αποτελεσματικότατο και πάρα πολύ γρήγορα καταλήγουν σε πόρισμα. Φάνηκε άλλωστε και από τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί ή εντοπιστεί να βάζουν πυρκαγιά, είτε το γενέσει την ώρα που το κάνουν, είτε λίγο αργότερα, αλλά να εντοπίζονται, εν πάση περιπτώσει, και να φαίνεται πως κάποιες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει, χωρίς να είναι η μόνη αιτία βέβαια που μπαίνουν οι πυρκαγιές, αλλά όπως έχουμε πει, 9 στις 10 είναι ανθρωπογενείς με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφος ρεπόρτερ του Earth News στην Σαλαμίνα για την μεγάλη πυρκαγιά τη χθεσινή.

Και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα που δύο φορές ξεκίνησα να λέω αλλά σταμάτησα. Το θέμα του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της δικής μας νύχτας, ο κύριος Τραμπ έκανε κάποιες δηλώσεις και πάλι. Η μία και κύρια είναι, ήταν να ξεκινήσουν, ξεκινάνε δηλαδή σήμερα, κάποια γυμνάσια, στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Νοτιού Κορέας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν τα γυμνάσια, για όποιον γνωρίζει από στρατιωτικά γυμνάσια, δεν κάποιος φυρίζει και ξεκινάνε, υπάρχει προετοιμασία ημερών αν όχι μηνών για κάποια γυμνάσια σημαντικά, υπάρχει προετοιμασία μηνών, έτσι, για αυτά, για το τι σχέδια θα εκπονηθούν, τι οπλικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν, πόσες δυνάμεις, το ένα το άλλο θα υπάρξουν μετακινήσεις κτλ, κτλ. Η προετοιμασία αυτή λοιπόν για τα γυμνάσια έχει γίνει σε έναν μεγάλο βαθμό. Αποφάσισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ να πει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι πολύ λιγότερες αυτές που θα συμμετάσχουν τελικά στα γυμνάσια, διότι είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν. Και αφού είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν, τα γυμνάσια που θα γίνουν με την Νότια Κορέα θα είναι μικρότερης έκθεσης από ό,τι είχαν προγραμματιστεί. Το είπε, μία που το είπε, μία που δεν έγινε. Διότι τα γυμνάσια ξεκινήσαν κανονικά και ξεκινήσαν από ό,τι ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, δηλαδή το Υπουργείο του οποίου εποπτεύει ένας εκ των πιστότερων του Τραμπ, ο Χέξεθ, ότι τα γυμνάσια θα ξεκινήσουν, τα στρατιωτικά γυμνάσια αυτά με την Νότια Κορέα θα ξεκινήσουν και θα είναι κανονικά όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Πέραν του ό,τι λέει ο Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε και κάτι άλλο. Έκανε το πρώτο του σχόλιο δημόσιο για αυτήν την λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υποτίθεται ότι είναι το ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών που θα ενταχθούν και άλλες χώρες στην πορεία κτλ, κτλ. Προσπαθούν να πιέσουν την Αίγυπτο να μπει επίσης και τέτοια. Είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Και επιτέλους οι χώρες αυτές καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνασπιστούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, λέει ο Τραμπ. Έλα όμως που όλοι οι Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι ένας από τους λόγους που αυτή η συμμαχία έγινε, αυτή η υπογραφή, αυτές οι υπογραφές έπεσαν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν γιατί πλέον οι χώρες της περιοχής δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχαν χθες και δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο ότι οι σύμμαχοι από τους πιο παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή χάνουν την εμπιστοσύνη τους γιατί δεν έχουν την προστασία την οποία προσδοκούσαν υπογράφοντας τις διάφορες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας και τα διάφορα δωράκια. Θυμάστε που είχε πάει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί και είπε: Έφυγα με 3 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Καλά. Και πήρε και δώρο ένα αεροπλάνο. Όμορφα. Αυτές οι χώρες λοιπόν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ., έχουν αρχίσει να λένε ότι, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγγυώνται τίποτα. Δεχτήκαμε επίθεση, ας πούμε, από το Ιράν, δεν μας προστάτεψε κανείς. Τότε τι υπογράφουμε συμφωνίες και γιατί επενδύουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι ικανός, τον έχω ικανό, τώρα χαριτολογώντας θα το πω αυτό και ας με παρεξηγήσουν κάποιοι που λατρεύουν για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να βγει και να πει ότι η κίνηση που έκανε χθες ας πούμε ο Ερντογάν να υπογράψει αυτά τα θαλάσσια πάρκα τα οποία δεν αναγνωρίζουν επί της ουσίας το Καστελόριζο, μπαίνουν σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα για τα οποία υπήρξε εντονότατη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να βγει και να πει εντάξει, προστατεύουν τα ψάρια. Μια χαρά αποφάσεις είναι. Για όποιον δεν ξέρει και δεν έχει ακούσει, δεν έχει παρακολουθήσει, χθες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας το προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 15 Αυγούστου, παρακαλώ, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του Καστελορίζου και πιάνει μεγάλη περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου εκτός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, καμία σχέση με τα χωρικά έδατα της Τουρκίας, ακόμα και εντός δυνητικά οικονομικών ζωνών ελληνικών, είτε μπαίνει η σφίνα ανάμεσα στην Λίμνο και στην Σαμοθράκη σε διεθνή ύδατα, καμία σχέση πάλι με τα δικά του.
Βγήκε βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών και απάντησε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι κάτι σαν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν δημιουργούν κανένα τετελεσμένο ούτως ή άλλως. Είναι παράνομα, δεν έχουν βάση διότι είναι εκτός των δικών τους υδάτων. Υπενθυμίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα που η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 25, αν θυμάμαι καλά, αυτά βασίζονταν πάνω στο δίκαιο της θάλασσας και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όχι, δεν πήγαμε να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, ξέρω εγώ, στη Λιβύη ή στην Αλγερία, στο Μαρόκο. Μ' αρέσει το Μαρόκο.

Φυσικά για να σας προετοιμάσω και να σας προειδοποιήσω, πάρα πολύ θα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν είναι ήδη, μπορεί να, να έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και να μην το πρόλαβα, να μην το έχω δει. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πούνε ότι είναι άλλο ένα χαστούκι στην εξωτερική μας πολιτική και άλλη μία νίκη της Τουρκίας. Θα χαρίσουν δηλαδή μία νίκη στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα. Πει κάποιος, κάπως έτσι λέγαμε και για το Κυπριακό, έτσι. Κάπως έτσι λέγαμε, ότι δεν δημιουργεί η παράνομη εισβολή τετελεσμένα. Έλα που έχει δημιουργήσει. Είχαμε άλλη μια εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, για να πάμε σε άλλο ένα κεφάλαιο, το οποίο ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει. 8 χώρες μουσουλμανικές βγήκαν και ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει και να ακολουθήσει κατά γράμμα τη συμφωνία Τραμπ, τη λεγόμενη, το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει στο δεύτερο τρίτο στάδιο του, 15 βήματα έχει συνολικά, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την συνακόλουθη απομάκρυνση των Ισραηλινών στρατιωτών από τη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει τα πόδια και λέει, αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως της Χαμάς, εμείς δεν φεύγουμε και διαφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ. Έχει κατέβει στην περιοχή για συζητήσεις ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, ο κύριος Κούσνερ. Ήταν χθες στην Αίγυπτο, είχε συνάντηση με τον Αλ Σίσι, είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής της Χαμάς, αν δεν κάνω λάθος. Η Χαμάς εμφανίζεται τραμπικότερη του Νετανιάχου. Αυτό το πράγμα πάλι... Θα είναι και κάποιοι που υποστηρίζουν την Χαμάς ή τη στηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, και θα παθαίνουν ταράκουλο τώρα για το τι γίνεται ακριβώς.

Λοιπόν, αυτά και από την Μέση Ανατολή, και θα πρότεινα μουσικά να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 7.30 ακριβώς και να επανέλθουμε μετά. Σας είπα, σήμερα θα ρίξουμε λίγο βάρος σε μια πρωτοβουλία. Μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, αλλά γίνονται και παραδείγματα και για τους νέους ανθρώπους, και αυτό είναι καλό και μας αρέσει να τα προβάλλουμε και να τα παρακολουθούμε αφού τα μάθουμε. Λοιπόν, τραγούδι, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστική για τον κίνδυνο ναζοπύρωσης στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί, το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Λακαλίμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Προσταλάσσωση πυροσβεστικού air tractor νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας, σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ινδονησία, στους 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, μάχη με τα συντρίμμια και τις κατολιστήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, με φιούτζες και τραγούδι του Bob Marley μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση μόλις το πληροφορηθήκαμε, μόλις το μάθαμε. Θυμάστε, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, την προηγούμενη Πέμπτη αναδείξαμε μια πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των ακτών αλλά και ταυτόχρονα την μετατροπή όλου αυτού σε ένα παιχνίδι για τους νέους, για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, για το τι σημαίνει η ρύπανση της θάλασσας, τι σημαίνει το πλαστικό στη ζωή μας, για το πλαστικό που σε κάποιες περιπτώσεις κάνει και 300 χρόνια για να διαλυθεί ή να αφομοιωθεί από την φύση. Πάμε σε ένα, επειδή τα περιβαλλοντικά θέματα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν και οι ωραίες πρωτοβουλίες επίσης. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα σήμερα που έχει σχέση με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκεκριμένα. Πολλοί θα ξέρετε, το έχουμε συζητήσει για τις σχολικές αίθουσες που πηγαίνουν τα παιδιά μας ή πηγαίναμε εμείς, ότι είναι πεπαλαιωμένα, δεν έχουν κουφώματα, ανοίγουν τα παράθυρα το χειμώνα, μπαίνει νερό όταν βρέχει. Τα περισσότερα είναι φτιαγμένα τη δεκαετία του 70 ή του 80, με αποτέλεσμα να είναι παλαιές λογικές, όχι μόνο αρχιτεκτονικές από άποψη αρχιτεκτονική αλλά και από άποψη θωράκισης ενός κτηρίου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στην οποία ένας ερευνητής πρωτοστατεί, ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής του ΕΚΠΑ και φυσικός δομημένου περιβάλλοντος, που κάνει το εξής. Τρία σχολεία της Κηφισιάς τα ανακαινίζει, δεν τα ανακαινίζει μόνο, τα θωρακίζει και τα κάνει αυτάρκη, όχι μόνο αυτάρκη αυτά καθ' αυτά, αλλά και κυψέλες για να διαμοιράσουν ενέργεια. Πώς το καταφέρνει αυτό θα μας το πει ο ίδιος, δεν το ξέρω εγώ. Κύριε Ντούρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τα είπα σωστά ή κάνω λάθος?
1: Σωστά τα είπατε, αν και δεν πρωτοστατώ εγώ.
0: Ναι,
1: είμαστε μια ομάδα έτσι, εταίρων, πολλών εταίρων, με επικεφαλή στο Δήμο της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά, στα τεχνικά τα είπατε άριστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όπου εκεί, ναι, ανακαινίζουμε, θέλουμε να ανακαινήσουμε στα πλαίσια του έργου Νέα Εποχή, New Epoch, τρία σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. Το δεύτερο λύκειο και γυμνάσιο, το Λύριο Λύκειο και Γυμνάσιο Κηφισιάς, το τέταρτο δημοτικό, καθώς και το δεύτερο νηπιαγωγείο της Νέας Ερυθρέας. Και εκεί πέρα, καλά είπατε, όπως τα είπατε, τη δεκαετία του 70 δεν τα κάναμε και τόσο καλά τα πράγματα τότε που είχαμε άφθονο πετρέλαιο όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Οπότε τι παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι τώρα αυτά τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 150 με 200 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο για θέρμανση και ψήξη. Που αυτή την κατανάλωση να την μειώσουμε κατά 90%, δηλαδή να καταφέρουμε να καταναλώνουν για ψήξη και θέρμανση το χρόνο περίπου στις 15 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο αυτά τα κτίρια.
0: Η διαφορά είναι χαοτική, δηλαδή από 150 στα 15, δηλαδή το 90% μας λέτε εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σπουδαίο σε τρία σχολεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε σύμφωνα με το πρότυπο του παθητικού κτηρίου. Είναι ένα πρότυπο κατασκευής ανακαίνησης κτηρίων αυτό, το οποίο βασίζεται σε πολύ απλές αρχές της φυσικής. Για να το κάνω κατανοητό.
0: Όπως, ναι. Για πείτε μας ένα παράδειγμα, δύο.
1: Ένα παράδειγμα να σου κάνω κατανοητό. Ξέρετε, στο σπίτι μας μαγειρεύουμε σε κατσαρόλες αλουμινίου. Γιατί βάζουμε τα παράθυρά μας με αλουμίνιο, χωρίς θερμοδιακοπή?

Εκείνα τα κτίρια λοιπόν τότε είχαν τέτοιο ρεύμα σε κατσαρόλες αλουμινίου. Mm-hmm. Γιατί βάζουμε τα παράθυρά μας με αλουμίνιο, χωρίς θερμοδιακοπή. Εκείνα τα κτίρια λοιπόν τότε είχαν τέτοιου είδους κουφώματα.

0: το
1: που δεν
0: το
1: έχει κατάλληλη θερμική άνεση, δεν είναι μόνο ένα θέμα περιβαλλοντικό ή εν γέννη, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνωση κτλ. Κτλ. Ή φυσική. Είναι και θέμα διάθεσης, είναι και θέμα θέλησης για μάθηση. Είναι, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, θέλω να πω, η κατάσταση που αντιμετωπίζω. Άμα πρέπει να είσαι μέσα στην τάξη και να είσαι κουκουλωμένος για να μην κρυώνεις, για παράδειγμα, το χειμώνα, δεν έχει και πολύ όρεξη, ας πούμε, να.
0: Μπράβο. Μία άλλη αρχή. Ακριβώς αυτά ρίχνουν την παραγωγικότητα των παιδιών.
1: Εννοείται.
0: Επιπλέον, η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα λόγω της εκνοής μας μέσα στο κτίριο, μέσα στην αίθουσα, και αυτό ρίχνει την παραγωγικότητά μας. Οπότε, άλλη μία επέμβαση, άλλη μία αρχή του προτύπου του παθητικού κτίριου είναι ο μηχανικός αερισμός.
1: Ο αερισμός της αίθουσας.
0: Ναι, της αίθουσας, ακριβώς. Προκειμένου να διατηρούνται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα σε χαμηλά επίπεδα και να μπορούμε, ξέρετε, να μην νιώθουμε κουρασμένοι όπως μπαίναμε μέσα στο σχολείο την 5η-6η ώρα και θέλαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα.
1: Ξέρετε, δεν μου κάνει εντύπωση και θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει ότι τα νέα κτίρια που χτίζονται τώρα, επειδή έχουν άλλες προδιαγραφές, είναι κλιματικά ουδέτερα το ένα το άλλο. Πάρα πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζουμε ότι και σπίτια ή κτίρια που έχουν φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 μπορούν και αυτά να δεχτούν τροποποιήσεις και να γίνουν πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο ευχάριστα στο να διαβείς αυτά, είτε αν είναι το σπίτι σου είτε στην εργασία σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως. Ακριβώς ένας λόγος που επιλέξαμε αυτά τα σχολεία είναι επειδή έχουν φτιαχτεί το 70. Mm-hmm. Όπως πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτά τα πιλωτικά κτίρια ότι ναι, δεν χρειάζεται να φτιάξεις καινούριο, μπορείς να ανακαινήσεις το παλιό. Και αφού το ανακαινήσεις το παλιό, μπορείς να φτάσεις σε αυτά τα πρότυπα, τα zero emission building, τα λέει η καινούρια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτίρια μηδενικής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, mm-hmm. με τις απλές κινήσεις ανακαίνησης. Και για να πάω λίγο παραπάνω τη σκέψη σας και να δικαιολογήσω αυτό που είπατε στην αρχή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβαίνει το εξής, θα συμβεί το εξής σε αυτά τα κτίρια. Αφού λοιπόν τα θωρακίσουμε, τα μονώσουμε και τα θωρακίσουμε έτσι στην ενεργειακή τους απόδοση, αποδοτικότητα, θα βάλουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες, προκειμένου αυτές τις 15 κιλοβατόρες που σας είπα στην αρχή, mm-hmm. να τις καταναλώνουν, να τις παράγουν και να καταναλώνουν από ιδίες πηγές ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και το παραπάνω, την παραπάνω ενέργεια, γιατί θα υπάρξει και παραπάνω ενέργεια, υπάρχει η πρόβλεψη ενεργειακής κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά το πέρας της κατασκευής και αφού ξέρετε μπουν τα φωτοβολταϊκά, η παραπανήσια ενέργεια, γι' αυτό και λέγονται positive educational energy buildings, mm. πλέον θα λέγονται, θα πηγαίνουν είτε σε φορτιστές για αυτοκίνητα. Να πηγαίνουν δηλαδή τα σχολικά, τα αυτοκίνητα, τα παιδιά με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο σχολείο. Είτε θα πηγαίνουν σε άλλα δημοτικά κτίρια. Οπότε έχουμε τα σχολεία.
1: Στον κοινό χρηστοφωτισμό ή σε διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Σε διάφορα τέτοια. Οπότε εδώ πέρα έχουμε και μια αλλαγή του πώς βλέπουμε τα σχολεία.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω. Ότι καλά εσείς κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις. Η κοινότητα που λέτε ότι δημιουργείται, δηλαδή οι μαθητές γίνονται κοινωνία αυτού, καταλαβαίνουν αυτές τις διαφορές και άρα μπαίνουν σε μια άλλη λογική, είτε για το σπίτι τους, είτε ακόμα και για την επαγγελματική τους κατεύθυνση.
0: Ναι. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά. Mm. Τώρα την πρώτη χρονιά μάλιστα τα παιδιά τους κάναμε συμμέτοχους στον συνσχεδιασμό, στο σχεδιασμό του κτίριου. Τους ρωτήσαμε πώς θέλετε να είναι, πώς νιώθετε μέσα, πώς θέλετε να μοιάζει το κτίριο, και παράλληλα κάνουμε και δράσεις έτσι κλιματικής ενσυναίσθηση, να το πω, γνώσεις, να το πω, κλιματικά
1: συνειδητοποίησης, ναι.
0: Συνειδητοποίησης, ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και πολλά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε είναι που προβλέπεται να κάνουμε, όχι θέλουμε απλά, είναι ο ενεργειακός detective. Οπότε θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα βλέπουν πού υπάρχει κατανάλωση ενέργειας, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και μετά θα πηγαίνουν και στο σπίτι τους να κάνουν το ίδιο παιχνίδι. Και να μας φέρνουν, ξέρετε, μικρές αναφορές.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά έρχεται το επόμενο. Όλο αυτό, τιμούλα.

0: Θέλω να πω, δηλαδή, όλο αυτό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα κτίριο, να τροποποιηθεί ένα κτίριο, για να γίνουν αυτές, να μπουν τα φωτοβολταϊκά, να μπουν οι μηχανισμοί και όλα, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Γιατί κάποιος που θα μας ακούει θα σκέφτεται, α, να το κάνω κι εγώ στο σπίτι μου. Πόσο θα κοστίσει?
1: Λοιπόν, το κτίριο, το έργο New Epoch, με συγχωρείτε, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ανακαίνιση για αυτά τα τρία σχολεία, μιλάμε μεγάλα κτίρια, έτσι, όλο το έργο αυτό θα κοστίσει περίπου στα 5 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως 5 εκατομμύρια η ανακαίνιση θα κοστίσει 2,5. 2,5 με 3. Τώρα, για ένα κτίριο, αυτό που θα κόστιζε, να σου το πω, αν πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο κτίριο, το παραπάνω κόστος θα ήταν περίπου 3 με 5%.
0: Η απόσβεση του οποίου γίνεται μέσα σε χρόνο ΔΤΕ.
1: Ακριβώς. Όταν ένα τυπικό κτίριο, όπως είπαμε, στα σχολεία του 70, έτσι, έχει 150-200, ξέρω εγώ, κιλοβατόρες, όπως έχουμε καταγράψει στα σχολεία τα συγκεκριμένα.
0: Και πέφτει σε 15 με 20.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε, ναι.
1: Τι συζητάμε, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι τρόποι που, τρόποι έρευνας, ερευνητικοί τρόποι, τεχνολογίες που αναπτύσσουμε έτσι στην ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων είναι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, συμμέτοχος με την ομάδα κτηριακών ερευνών. Και δεν εφαρμόζεται μόνο εκεί. Έχουμε και άλλα κτίρια που μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί. Για παράδειγμα, ανακαινίζουμε το ίδιο μας το σπίτι της εστίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μέσα στην Πανεπιστημίουπολη, όπου κανείς μπορεί να δει και το έργο σε εξέλιξη.
0: Εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Ντούρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα ούτως ή άλλως.
1: Με χαρά να τα μοιραστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Φυσικός Δομημένου Περιβάλλοντος, για τις αλλαγές που γίνονται σε τρία σχολεία που δίνουν ένα νέο παράδειγμα. Δηλαδή, τρία σχολεία του 70 που θα ρίξουν κατά 90% την κατανάλωσή τους σε ενέργεια, η οποία μάλιστα θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για αυτό που συχνά λέμε. Άλλο αλλαγή παραδείγματος. Αυτό. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Για μια άλλη πραγματικότητα, η οποία σε κάποιους φαντάζει πολύ δύσκολη. Θα μου πεις, από αυτό θα λυθούν τα προβλήματά μας. Και από αυτό. Έλεγα πριν και το εννοώ. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και το καλοκαίρι υδρώνει, το χειμώνα παγώνει και πάει λέγοντας, και μετά γίνονται συνελεύσεις ή διαμαρτυρίες ή καταλήψεις γιατί τα κουφώματα, για παράδειγμα, δεν είναι αεροστεγή, είναι ένα θέμα. Πού όρεξη για σχολείο, για μάθηση, για το ένα για το άλλο, τι πόσο πιο εύκολα κατευθύνεται στο φροντιστήριο που οι συνθήκες είναι καλύτερες, που το ένα και το άλλο, και πάει λέγοντας, το ένα φέρνει τ' άλλο.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες είναι μία υπόθεση με έναν ψαρά στο Μεξικό. Αυτός είχε βγει μαζί με τον πατέρα του, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει για να ψαρέψει, ναι, με τον πατέρα του, στην περιοχή Σαν Φρανσίσκο Λαπάζ του Μεξικού. Εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου. Τον ρούφιξε μια καταβόθρα που υπάρχει εκεί, ρούφιχτρα, πώς το λένε στην καθομιλουμένη, και χάθηκαν τα ίχνη του από τότε, από την 23η Ιουλίου. Ξεκίνησε μια ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Δεν είχαν βρει ίχνος του, θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη σωρό του ή η σωρός του θα ανέβει στην επιφάνεια αυτής της μιας τύπου λίμνης φυσικής που υπάρχει στο Μεξικό. Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία όμως τον εντόπισε μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί. Ο τύπος είχε βρει ένα φυσικό θύλακα που είχε αέρα. Τώρα μιλάμε για βάθος 100 μέτρων ήταν αυτή η καταβόθρα που τον είχε τραβήξει. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα σαν σπηλαίωμα και είχε ένα θύλακα αέρα από τον οποίο μπορούσε να αναπνέει. Χωρίς τροφή κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες 15 ολόκληρες μέρες μετά. Ο ίδιος τα πέδωσε φυσικά σε θαύμα, ναι, και λέγοντας πως ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Πώς οδηγήθηκε αυτή η ομάδα των διεθνών εξερευνητών? Γιατί εντόπισε, λέει, το καμάκι του ψαρά, αυτού του τύπου, του 31 ετών τύπου, του Εράστο, το βρήκε σε ένα σημείο που αυτό τους υπέδειξε, το καμάκι τους υπέδειξε προς τα ποια κατεύθυνση τον είχε τραβήξει το νερό, προς τα ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να εντοπιστούν, να εστιαστούν οι έρευνες για να βρουν τον τύπο. Και τον βρήκαν 15 ημέρες μετά, 15 ημέρες χωρίς φαγητό. Είναι από τις ειδήσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου και φυσικά προκαλούν το ενδιαφέρον, την απορία, το θαυμασμό και διάφορα άλλα πράγματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την ΔΕΙΑ Καβάλας πηγαίνει τώρα, είναι καθοδόν, είναι στην κίνηση, στην Εγνατία. Σωστά, ο αέρας έχει κόψει, έχει δροσιά, 21 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό, αρκετή κίνηση. Στέλνει τα φιλιά του στη μαμά του και τον αδελφό του. Χαιρετισμούς στην Πτολεμαΐδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Και μας υπενθυμίζει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας είχε δείξει και στο παρελθόν και δεν ασχοληθήκαμε, θα ασχοληθούμε. Την πιθανή αλλαγή στη δωρεάν διέλευση από πλευρικά διόδια στην Εγνατία. Δεν το γνωρίζω το θέμα, θα ψάξω να βρω καταρχήν με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας τι γίνεται εκεί πέρα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να μάθουμε τι και πώς και γιατί.

σας πω πριν τελειώσει η εκπομπή ότι μπορεί να πέφτουν τα μποφόρια, μπορεί να σιγά σιγά να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αν και είδαμε σε διάφορα σημεία σήμερα να έχει και 15 και 12 κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκλείπει και ο κίνδυνος πυρκαγιών. Μπορεί να μην είμαστε στην κατηγορία 4 που ήμασταν χθες, να είμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο για φωτιά, και πρέπει να έχουμε το νου μας σε ποιες περιοχές. Κυρίως Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Ετωλοακαρνανία. Επίσης Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία και Ζάκυνθο. Το νου σας. Πώς λέγαμε παλιά, προσέχουμε για να έχουμε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού εμείς για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε όμως να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, καλή μας εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Τεράστια προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία το απόγευμα του Σαββάτου ανήμερα του 15 Αυγουστού. Μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες σημαντικές ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου. Στο Ήτειλο, το Νέο Ήτειλο και την Αρεόπολη, αλλά και σε περιοχές ακόμα ανατολικότερα, κατεγράφησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και χήμαρη, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στην ανατολική πλευρά, προβλήματα σημειώθηκαν μεταξύ άλλων σε Έξο Νύμφιο, Κοκάλα, Λάγια και Πορτοκάγιο. Μια 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήτειλο και διακομίστη με δυσκολία στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας στο Earth News, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης Γιώργος Εξαρχάκος χαρακτήρισε το φαινόμενο πρωτόγνωρο, τονίζοντας ότι η περιοχή δέχθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ποσότητες νερού που, όπως είπε, δεν πέφτουν σε ολόκληρο το χρόνο. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και μετά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις και την αποδοχή της προσφυγής που είχε καταθέσει ο Δήμος Ιχαλίας, η απόφαση έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά. Να θυμίσουμε πως πρόσφατα η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μονάδας είχε εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Σε δηλώσεις της, η Δήμαρχος Ιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου σημείωσε πως η απόφαση ακύρωσης αποτελεί μια δικαίωση για την τοπική κοινωνία και για το Δήμο που προέβη σε όλες τις θεσμικές και νομικές ενέργειες υπερασπιζόμενος τη βούληση των δημοτών. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που ενισχύουν την υδατική επάρκεια και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με πρόσκληση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Δήμητρης Πτωχός στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026-2030. Η πρόσκληση αφορά έργα διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι. Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας όπως νέες ή υφιστάμενες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές, μικρά φράγματα και λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες άρδευσης, νέα ή αναβαθμισμένα αρδευτικά δίκτυα καθώς και έργα μεταφοράς νερού σε αγροτικές περιοχές. Σε δωρεά 1 εκατομμύριο ευρώ στο νοσοκομείο Κυπαρισίας για δημιουργία σύγχρονης πτέρυγας επιγόντων στη μνήμη της κόρης του Νότας προχώρησε ο εφοπλιστής Κωνσταντίνος Αρνόκουρος από τα πλατάνια της Τριφυλίας. Ευχαριστήρια επιστολή στον Κωνσταντίνο Αρνόκουρο απέστειλε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεφεντάκης, υπογραμμίζοντας πως ο κ. Αρνόκουρος επέλεξε να χειριστεί την εν λόγω δωρεά του, που δεν είναι και η μοναδική, όπως λέει, με διακριτικότητα. Στην αναστολή λειτουργίας 5 νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στη Μεσσηνία για το επερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027 προχωρούν οι εκπαιδευτικές αρχές σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Κυρίαρχη αιτία είναι η έλλειψη του αναγκαίου μαθητικού δυναμικού. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο Λογκά, το νηπιαγωγείο Μαραθόπολης και το ειδικό νηπιαγωγείο των Φιλιατρών, καθώς και τα δημοτικά σχολεία Φοινικούντας και Τρικόρφου. Γενικά, έθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους κυρίως έως τα 3 μποφόρ και σχετική πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για την συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσω ευχόμενος να έχουμε μια καλή εβδομάδα και βεβαίως να στείλω και τα χρόνια πολλά με υγεία σε όλους και όλες, όσοι και όσες γιόρταζαν. Υγεία τόσο σε αυτούς, σε αυτές και στις οικογένειές τους.

Και αν τους αθροίσουμε, έτσι, Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους, Δέσποινες, αν αθροίσουμε όλα τα ονόματα που γιόρταζαν, μιλάμε για το μισό τοπικό πληθυσμό. Πολύχρονοι όλοι και με υγεία πάντα και δημιουργικότητα.

Τα είχε όλα ο φετινός 15 Αύγουστος και πάρα πολύ κίνηση και όχι μόνο στις περιοχές που κλασικά υποδέχονται πάρα πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ειδικά των ημερών του 15 Αύγουστου, σε όλη την περιφέρεια, τη δική μας, σε όλη την επαρχία εδώ της Νότιας Πελοποννήσου και ειδικά στα χωριά είχαμε αυξημένη κίνηση. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους εορτάσμους, εκτός από τα καθιερωμένα πανηγύρια και τα λοιπά και ό,τι άλλο και την αυξημένη προσέλευση επισκεπτών στην περιοχή μας, είχαμε και τα απρόοπτα φέτος, κυρίως στην περιοχή της Μάνης, με τα όσα συνέβησαν εκεί από το ξαφνικό μπουρίνι. Ηρέμησαν τώρα, έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα, πλην όμως οι πληγές παραμένουν αρκετές. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Βεβαίως, το ευτύχημα στην περίπτωση της Μάνης είναι ότι δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, πέρα από κάποιους μικροτραυματισμούς. Βέβαια, κατά τύχη αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί από πτώση κεραυνού, έτσι, που ήταν αρκετοί οι κεραυνοί οι οποίοι έπληξαν την περιοχή μαζί με το μπουρίνι, από πτώση κεραυνού παραλίγο να έχουμε και θύματα. Ευτυχώς μια γυναίκα που βρέθηκε κοντά στο σημείο δεν έχει κάτι σοβαρό, νοσηλεύτηκε, αλλά χωρίς όμως να υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την υγεία της. Δεν συνέβη το ίδιο σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Εκεί δυστυχώς η καταστροφική αυτή η πυρκαγιά είναι και δολοφονική, αφού αφήνει πίσω της δύο συνανθρώπους μας νεκρούς.

Δυστυχώς, λοιπόν, εκεί είχαμε την απώλεια δύο συνανθρώπων μας και τα όσα συνέβησαν πραγματικά συγκλονίζουν, ενώ θα πρέπει και να προβληματίζουν. Θα πρέπει να προβληματίζουν γιατί σε κάθε περιοχή της χώρας και στην περιοχή μας ειδικότερα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ώστε να προκληθούν παρόμοιες καταστάσεις. Και τι ακριβώς εννοώ. Είχαμε τον απεγκλωβισμό πάνω από 500 άτομα από συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Τι έγινε? Πολύ απλά, η φωτιά έκλεισε τους δρόμους, στην ουσία δεν υπήρχε διαφυγή, αυτή ήταν μόνο διαθαλάσσεις. Και ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και της πυροσβεστικής, που τα σκάφη τα οποία προμηθεύτηκε πριν λίγους μήνες, αποδεικνύονται σωτήρια, και φυσικά του λιμενικού σώματος, αλλά και των κατοίκων εκεί, των εθελοντών, των ψαράδων, όσων διέθεταν και ήταν διαθέσιμοι εκείνη τη στιγμή με πλωτό μέσο, βοήθησαν σε όλη αυτή την επιχείρηση και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ανάμεσα στους απεγκλωβιστέντες υπήρχαν και άτομα με εγκάβματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την κρισιμότητα της κατάστασης. Λέω ότι θα πρέπει να προβληματίσει, διότι και στην περιοχή μας έχουμε περιοχές με χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα που τις βάζουν στην κατηγορία πολύ μεγάλου κινδύνου, αν συμβεί κάτι, να υπάρξει αποκλεισμός σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, οι οδοί διαφυγής είναι και λίγες και με το παραμικρό, να το πω έτσι, αντίστοιχο σκηνικό ή εν πάση περιπτώσει να το πω διαφορετικά, δεν χρειάζεται να έχουμε κάτι ως έκτακτη ανάγκη, αρκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα, αρκεί μια μικρή αύξηση στην κίνηση της συγκεκριμένης περιοχής, ώστε να φρακάρει όλες τις εισόδους και εξόδους από και προς την περιοχή. Και αν δούμε και την περίπτωση της Μάνης, από το Ίτυλο μέχρι την Αραιόπολη, είχαμε τέτοιο σκηνικό. Δύο ρέματα έκοψαν στα δύο, κυριολεκτικά, τη συγκεκριμένη επαρχιακή οδό και ανάμεσα σε αυτά τα σημεία εγκλωβίστηκαν δεκάδες αυτοκίνητα, τα οποία δεν πήραν οδηγίες, δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργήσε το 112, την περίπτωση της Μάνης, αλλά είχαμε σκηνικό με αυτοκίνητα εγκλωβισμένα, με μπροστά τους να έχουν δρόμο κομμένο από ρέμα και πίσω τους πάλι το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, να πω τους συντελεστές και τον καιρό για αύριο, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε στους καλεσμένους μας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Πέφτει η θερμοκρασία, πολύ υπιότερη πλέον η μέρα, με τη μέγιστη θερμοκρασία, ειδικά στα παιδινά, να μην ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, ενώ οι άνεμοι που επικρατούν είναι νοτιοανατολικοί έως 3 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό και αύριο για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, με ελάχιστα τη θερμοκρασία να είναι αυξημένη, δηλαδή μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας, τον ήχο ρυθμίζει η Γεωργία Οικονομοπούλου, έχει και τη φροντίδα της εκπομπής και στέλνει επίσης τα χρόνια πολλά σε όλους και όλες. 107,2, 104,4 είναι οι συχνότητες μας, ενώ διαδικτυακά erteco.gr είναι η πλατφόρμα που εμείς προτείνουμε για την καλύτερη δική σας ακρόαση.

0: Να μην ξεχάσω και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2721-095-300 και 95-301 για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λοιπόν, Μάνι Μπουρίνι, στις 5 ώρα το απόγευμα είχαμε το ξέσπασμα και χωρίς κανείς να περιμένει κάτι τέτοιο, μιλώντας με φίλους που βρίσκονταν στην περιοχή, όλοι περίμεναν, καθόντουσαν μάλιστα και τρώγανε περισσότερο εκείνη την ώρα, περίμεναν ότι θα είναι μια βροχή καλοκαιρινή, μια μπόρα καλοκαιρινή, ευχάριστη και ωραία, έτσι, η οποία θα περνούσε. Και κάθονταν, ξέρω εγώ, και περίμεναν να συνεχίσουν και το μπάνιο τους. Δεν έγινε όμως έτσι. Είχαμε ακόμα μεγαλύτερο ξέσπασμα, κράτησε το όλο σκηνικό μέχρι τις 7 η ώρα. Διαβάζω ότι είναι πάνω από 130-140 κυβικά αναστρέμα. Μιλάμε για ποσότητα η οποία μπορεί να μην πέσει, ειδικά στην περιοχή της Μάνης, μέσα σε 7-8 μήνες για τέτοιες ποσότητες. Και πλημμύρισαν οι Χήμαροι, το Ίτυλο, πάρα πολλές ζημιές. Από εκεί στην Ανατολική Μάνη, Κοκάλα, Πορτοκάγιο, Αλίπα, καθώς και άλλες περιοχές. Είδαν πραγματικά να μετατρέπονται σε ποτάμια οι δρόμοι μέσα στους οικισμούς, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και όπως είπαμε και πριν, από Κεραυνό χτυπήθηκε, που έπεσε πολύ κοντά, έπεσε σχεδόν μέσα στον σε οικισμό, αποφύγαμε τα χειρότερα γιατί ήταν και κόσμος εκεί. Ευτυχώς μόνο τη γυναίκα αυτή που ήταν κοντά στο σημείο του Κεραυνού χρειάστηκε να νοσηλευτεί, προληπτικά κυρίως, είναι καλά στην υγεία της. Και ακολούθησε ένα σκηνικό πραγματικά πανικού. Από τους πρωταγωνιστές της όλης αυτής κατάστασης, όπως και κάθε φορά που έχουμε τέτοια σκηνικά στη Μάνη, ήταν και τα μέλη της εθελοντικής ομάδας, η γνωστή ΓΕΑ στη Μάνη, να ακούσουμε πώς έζησαν τα μέλη της ΓΕΑΣ, το συγκεκριμένο σκηνικό. Ο Κώστας ο Ξηδέας, ο επιχειρησιακός διοικητής της ΓΕΑΣ, είναι στη τηλεφωνική μας γράμμη. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ηλία, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχές όλα τα παιδιά εκεί στη ΓΕΑ και εκεί που πήγατε λίγο να ερεμήσετε και να ξενιάσετε και το 15 Αύγουστο. Κληθήκατε να συνδράμετε σε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν εσύ έχεις ζήσει κάτι παρόμοιο στη Μάνη. Εγώ δεν θυμάμαι στα όσα χρόνια τέλος πάντων μετράμε να έχουμε δει άλλο τέτοιο μπουρίνι.
1: Ηλία, όπως ακριβώς το είπες, είμαστε όλοι χαλαροί, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο γεγονός. Εμείς να καταλάβεις τη βροχόπτωση υπήρχε από τις 6 ώρα περίπου, από τις 5 η ώρα άρχισε να 6 η ώρα μας ενημερώσαν και πέσαμε τα σύννεφα. Δεν πιστεύαμε σε αυτό που ακούγαμε όταν μας κάλεσε το συντονιστικό της πυροσβεστικής από την Τρίπολη και λέει: «Παιδιά, μπορείτε να επέμβετε άμεσα στο Ίτυλο γιατί υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και κόσμος κινδυνεύει». Στην αρχή πίστευα, κοίταξα ξανά το κινητό να δω αν πράγματι το τηλέφωνο αυτό ήταν από την Τρίπολη, από την πυροσβεστική και όχι κάποιος που μας έκανε φάρσα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, δεν θρυνήσαμε θύματα, ήταν αυτό που είδαμε πραγματικά, αν και όταν φτάσαμε εμείς, γιατί κληθήκαμε 6 ώρα να πάμε, την ώρα που φτάσαμε στο Ίτυλο, γιατί θέλαμε περίπου μισή ώρα και για να φτάσουμε, είχε καταλαγιάσει λίγο η ποσότητα του νερού. Παρόλα αυτά όμως, φανταστείτε τι γινόταν λίγο πιο πριν, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα βιντεάκια, έτσι, είναι απροσπέλατο, δεν μπορούσε να γίνει καμία διάσωση εκείνη τη στιγμή. Οπότε όταν φτάσαμε αμέσως είχαμε πρόσβαση και προς το χωριό και στο κεντρικό οδικό άξονα και παρήχαμε πρώτες βοήθειες σε κάποιους ανθρώπους που είχαν χτυπήσει λίγο, ξέρετε, τους πήραν κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, παραπάτησαν, χτύπησαν λίγο τα χέρια τους και τέτοια. Παρήχαμε λοιπόν σε πρώτη φάση μια ομάδα πρώτης βοήθειας στους οδηγούς και εκεί στον κόσμο που υπήρχε γύρω-γύρω, γιατί φανταστείτε υπήρχε μια ουρά πάνω από 1,5 χιλιόμετρο από τις δύο πλευρές στο οδικό άξονα από αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί. Mm-hmm. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο στη διαχείριση. Δεν ήταν άμεσα σε κίνδυνο, αλλά φανταστείτε τόσα αυτοκίνητα μέσα στη βροχή, τα οποία και μερικά είχαν ακινητοποιηθεί γιατί κατέβαιναν και χήμαροι στα σημεία που είχαν εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο. Μέσα στο χωριό μια βιβλική καταστροφή είχε σηκώσει τσιμέντα, όλα αυτά που έχουμε δει σε βιντεάκια τέλος πάντων.
0: Στο νέο Ήτειλο, έτσι.
1: Στο Ήτειλο, ναι, στο χωριό Ήτειλο, όχι στο νέο
0: Ήτειλο. Πάνω, ψηλά στο χωριό,
1: πάνω,
0: όχι κάτω.
1: Στο χωριό, όχι κάτω.
0: Μάλιστα,
1: δεν μπορούσαμε να περάσουμε κάτω εμείς, οπότε και εκεί υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα που μας είχε δώσει η εντολή η πυροσβεστική, να δράσουμε σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, μαζί με την πυροσβεστική της Αερόπολης, κάποιους πυροσβέστες εκεί και μια ομάδα από το πεζοπόρο δασοκομάντος από την Τρίπολη που τύχαινε και ήταν κοντά στην περιοχή ή άλλο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια ομάδα και σπίτι-σπίτι μέσα σε όλο το Ήτειλο προσπαθούσαμε να βρούμε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα κτλ. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κάνουμε μια σοβαρή επέμβαση. Κάποια σοβαρή επέμβαση ήταν ο ένας με τον άλλον. Το συγκινητικό είναι αυτό, ότι ο ένας με τον άλλον άνοιξαν τα σπίτια τους, μπήκε ο κόσμος μέσα, βγήκανε παιδιά, βοήθησαν άλλους ανθρώπους που δεν μπορούσαν.
0: Κώστα μου, και μόνο που σας είδαν, ναι, φαντάζομαι ότι θα πήραν, ναι, ανάσα οι άνθρωποι, έτσι, εσάς και τα σωστικά συνεργεία και όλα. Ναι,
1: ναι, όλος ο κόσμος μαζί να μας δείξει τους δρόμους, δηλαδή τι να σας πω, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, έτσι είμαστε πολύ ενωμένοι όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση.
0: Φύγατε, ναι, Κώστα, και μετά από εκεί, πήγατε αλλού σε άλλα σημεία ή επικεντρωθήκατε
1: εκεί
0: στην περιοχή?
1: Αποδεσμευτήκαμε εμείς, πήγανε κάποιες άλλες ομάδες, εμείς αποδεσμευτήκαμε γιατί η περιοχή και εδώ ήταν ψιλοακάλυπτη, να σας πω την αλήθεια. Όταν φεύγουμε από τη βάση μας, σίγουρα αφήνουμε, πώς το λένε, επανδρώνουμε δηλαδή ένα-δύο πυροσβεστικά, αλλά δεν είναι η δύναμη αυτή, αν τυχόν γίνει κάτι πιο σοβαρό, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Οπότε πάμε, φεύγουμε για λίγο και επιστρέφουμε αμέσως στη βάση μας.
0: Άλλωστε το αντικείμενο το δικό σας, δηλαδή αυτό ακριβώς για απεγκλωβισμούς και την πρώτη περίθαλψη, είχε ολοκληρωθεί, μετά ήταν τα συνεργεία
1: ακριβώς
0: που έπρεπε να αναλάβουν.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα μου, δύο σημεία τώρα, γιατί εντάξει, ναι, ήταν ξαφνικό, ήταν όλο αυτό το πράγμα. Ούτε κάποιος να το φανταστεί δεν μπορούσε, όντως, έτσι, ιδιαίτερα για μια περιοχή σαν τη Μάνη. Αλλά δύο πράγματα τα οποία καλό θα είναι, δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη σου και τη συμβολή σου, να δούμε, έτσι να τα τσεκάρουμε κιόλας, που μετέφεραν από την περιοχή. Πρώτον, καλά, ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση 112, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Θα μπορούσαν να έχουν απεφευθεί πολλά. Δηλαδή, αν ο κόσμος έπαιρνε ένα μήνυμα να μην μετακινηθεί κυρίως, να μην μετακινηθεί, μπορεί να αποφεύγαμε τα μποτιλιαρίσματα και όλα αυτά. Αλλά το άλλο που μου είπαν κάτι είναι ότι δεν υπάρχει καλό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Γενικότερα είχαμε πρόβλημα επικοινωνίας στην περιοχή, αλλά είναι και αυτό με το 112, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τους ξέφυγε. Θα μπορούσε και κατά τη διάρκεια, γιατί είχαμε αρκετή ώρα. Δηλαδή μπορεί να μην το είχαν προβλέψει λίγη ώρα πριν, αλλά κατά τη διάρκεια, εφόσον για 2 ώρες σχεδόν,
0: ναι,
1: έβρεχε. Και όπως είναι ο δρόμος κατηφορικός, γενικότερα είναι βραχώδης, αμέσως άρχισε να δημιουργούνται μικροί χήμαροι. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει μια προειδοποίηση
0: με το 112.
1: Γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το 112 δεν ήταν τόσο δύσκολο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι τεχνικό πρόβλημα υπήρξε. Αλλά γενικότερα, γενικότερα πράγματι, εμείς πήγαμε και ενημερώνουμε τον κόσμο όταν φτάσαμε, τουλάχιστον από την πλευρά της Δυτικής Μάνης, όταν προσεγγίσαμε, που υπήρχε 1,5 χιλιόμετρο
0: ουρά,
1: δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ενημερώσαμε το τι συμβαίνει μπροστά. Δεν ξέρανε οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι μας είπαν ότι είδαν κάποιο βιντεάκι και κατάλαβαν τι συμβαίνει μπροστά στο Ήτειλο. Πιάσαν ίντερνετ κάποια στιγμή. Λοιπόν, οπότε, ναι, ήταν ανημέρωτος ο κόσμος και ήταν και αυτό το οποίο συνέχισε να δημιουργεί έτσι μικρά προβλήματα μικρής έντασης, γιατί δεν ξέραν να γυρίσουν, να κάνουν ένα στροφή να γυρίσουν. Μετά μπλοκαρίστηκαν τα αυτοκίνητα. Οπότε,
0: και έγινε χάμος.
1: Ένας πολίτης, ο οποίος μπορώ να πω το όνομά του, δεν ξέρω, Αντώνη το λένε, δεν θα πω το επίθετο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός έκανε φοβερή δουλειά. Έκανε τον τροχονόμο και για ένα χιλιόμετρο τους έβαλε σε μια σειρά σαν επαγγελματίας παρκαδόρος. Πώς μπαίνουν οι παρκαδόροι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξυπόλυτος ο άνθρωπος μέσα στη βροχή. Όταν φτάσαμε εκεί, του δώσαμε συγχαρητήρια γιατί αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ήταν απίστευτο. Ένα χιλιόμετρο και τους έβαλε όλους σε μια σειρά. Λες και ήταν τσοπάνης και είχε, πώς το λένε, τα ζώα, πώς τα κουμαντάριζε. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι μερικές φορές ο απλός ο άνθρωπος Έτσι, παρόλο που να μην έχει τις κατάλληλες γνώσεις, μπορεί να συμμετέχει και να βοηθάει πραγματικά τον κόσμο.
0: Γιατί είναι κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, πέρα από την
1: Ναι.
0: ασφάλεια, γιατί ο πανικός δημιουργεί και πάρα πολλά θέματα και προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι να υπάρχει και δρόμος να περάσουν μηχανήματα, να περάσουν τα
1: Ακριβώς,
0: πυροσβεστικά
1: γιατί,
0: εσείς, οι εθελοντές.
1: για ποιο λόγο, ακριβώς, για αυτό το λόγο το ανέφερα, γιατί φτάσαμε στο συμβάν
0: Και
1: αμέσως.
0: μποτιλιαριστήκατε κι
1: Αν δεν,
0: εσείς. Ναι.
1: όχι, όχι,
0: Α, δεν μποτιλιαριστήκατε εξαιτίας του φίλου του Αντώνη, να τον πούμε έτσι. Καλή του ώρα.
1: Ακριβώς,
0: καλή του ώρα,
1: καλή
0: να...
1: του ώρα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος μας φρόντισε όλα τα οχήματα, τα διασωστικά, να φτάσουμε ακριβώς στο σημείο του προβλήματος, σε χρόνο μηδέν, χωρίς να χρειαστεί να φρενάρουμε, να σταματήσουμε, να
0: Ο καλός συνάδελφος, ο Νικόλας ο Τσουμπράκος, σήμερα στην Ελευθερία, γράφει το εξής, ότι ήταν στο Νέο Ήτειλο και τρώγανε με φίλους και την οικογένεια. Μόλις άρχισε η καταιγίδα να δυναμώνει, φοβηθήκανε και πήγανε προς Αρεόπολη, θεωρώντας ότι εκεί είναι πιο ασφαλές γενικά, έτσι, μέσα σε έναν οικισμό πιο μεγάλο κτλ. Στο δρόμο αποκλειστήκανε, δηλαδή βρήκαν μπροστά τους κομμένο το δρόμο, όπως πήγαιναν προς Αρεόπολη. Κάνουν αναστροφή για την οποία ταλαιπωρήθηκαν. Τα λέει πολύ έτσι αναλυτικά ο Νικόλας Τσουμπράκος. Και επιστρέφοντας πάλι πίσω προς το Ήτειλο, πάλι αποκλείονται στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είχε δεύτερη κατολίσθηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν λάβει, και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν εκεί, αν είχαν λάβει ένα μήνυμα, μια ενημέρωση ότι παιδιά, βρείτε ένα ασφαλές σημείο εκεί που είστε, έτσι, ή αν δεν είναι ασφαλές εκεί σημείο, μετακινηθείτε προς τα εκεί συγκεκριμένα, θα είχαμε αποφύγει πολλά από αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα...
1: Και το ραδιόφωνο θα μπορούσε να παίξει ρόλο.
0: Τα έχουμε πει, ρε Κώστα. Τα έχουμε
1: και
0: πει.
1: Το ραδιόφωνο, γιατί όλος ο κόσμος ήταν στο αυτοκίνητό τους. Πραγματικά ένας πυροσβέστης από την πυροσβεστική Αερόπολης, στην κυριολεξία θα το πω, έσωσε 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Έσωσε μόνος του 10 άτομα, ένα παλικάρι, το οποίο πήγαινε αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: και τους έδινε θάρρους και τους έβγαζε έξω από το αυτοκίνητο για να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Ήταν τα αυτοκίνητα μέσα στο χήμαρο, με ανθρώπους μέσα. Λοιπόν,
0: πού έγινε αυτό?
1: Αυτό στο Ήτειλο.
0: Στο Ήτειλο,
1: στο Ήτειλο, ναι. Εντάξει, δηλαδή θέλω να σας πω ότι έγιναν κάποια πράγματα, δεν ήταν όλα στην τύχη. Έγιναν διασώσεις, έγιναν κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά ήταν στο πιο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή αυτό που λέμε είμαστε τυχεροί, είναι και θέμα και δράσης ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έδρασαν κατάλληλα εκείνη τη στιγμή και μπόρεσαν και βοήθησαν πραγματικά ανθρώπους να μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο και στους πυροσβέστες εκεί και σε εσάς,
1: ναι,
0: τους εθελοντές που σπεύσατε και πραγματικά μέσα σε αυτό το ξαφνικό μπορούμε να λέμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έτσι, στο τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ
1: να
0: και πάλι σε όλα τα μέλη εκεί της ΓΕΑΣ να είστε γεροί και δυνατοί και πάντα στις επάλξεις.
1: Εδώ είμαστε για τον κόσμο. Είπαμε, ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι μέσα μας. Ανά πάσα στιγμή, όπως έγινε αυτό προχθές στο Ήτειλο, δεν είμαστε μόνο 10 εθελοντές της ΓΕΑΣ. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε εκατοντάδες εθελοντές εκείνη τη στιγμή. Το παν είναι ψυχραιμία και να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να μην δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βάζουμε τον εαυτό μας και άλλους σε κίνδυνο.
0: Τώρα που το λες αυτό, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και μου διαφύγει, το ξεχάσαμε. Υπάρχει και ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δει συνολικά και η πολιτική προστασία και τα γραφεία των Δήμων πολιτικής προστασίας για ενημέρωση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή σε
1: ναι,
0: τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες καταστάσεις είδαμε ότι πολλοί δεν γνώριζαν και έκαναν και λάθος επιλογές, επιλέγοντας να κυκλοφορήσουν με το αυτοκίνητο, να περάσουν από επικίνδυνα σημεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα θέμα.
1: Ναι,
0: θα πρέπει
1: ναι,
0: να το δουν και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: και ο εθελοντισμός βοηθάει σε αυτό.
1: Βεβαίως, οι ιρλανδικές διαβάσεις δεν περνάμε όταν έχουμε τέτοιες βροχοπτώσεις. Έτσι, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιστεύουμε ότι περνάμε, αλλά μπορεί να έχει ήδη καταστραφεί το δόστρωμα από το κάτω μέρος και να μην φαίνεται. Κάπως έτσι έγιναν 2-3, ας πούμε, κάναμε 2-3 επιβλογισμούς σε τέτοια οχήματα. Πήγαν να περάσουν από πάνω και βούλιαξαν στην κυριολεξία, ευτυχώς. Δεν ήταν πολλοί, απλά κόλλησαν τα χαμηλά αυτοκίνητα. Όσοι είχαν τζιπ, πέρναγαν. Θέλω να πω ότι υπάρχει από την πολιτική προστασία κάποια φυλάδια που ενημερώνει τον πληθυσμό. Το συζητάμε και εμείς, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό θέλει πιο πολύ μαζικότητα, θέλει πιο καλή οργάνωση. και να μπουν όλα αυτά τα ζητήματα στα δημοτικά σχολεία από μικρά παιδιά, να μάθουν οδική κυκλοφορία, για οδική συμπεριφορά, να μάθουν βασικές πρώτες βοήθειες, να αποφεύγουμε ατυχήματα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα από την παιδική ηλικία. Εκείνη το ρεζουμέ όλη της κατάστασης. Από μικρή ηλικία σίγουρα θα μείνουν πολλά πράγματα στο μυαλό του ανθρώπου μεγαλώνοντας και θα αποζητάει να μάθει ακόμα και περισσότερο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Κόσμο έχετε full. Δεν σε ρωτάω για κόσμο. Τι κάνετε.
1: Όχι,
0: είστε
1: full. Είμαστε αυτή τη στιγμή μια μικρή πόλη.
0: Βούλιαξε, ναι, βούλιαξε η μάνη. Βούλιαξε η μάνη. Με την καλή τη. Βούλιαξε και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Λοιπόν.
1: Μόνο να βγάλουμε στου δρόμου πολλά αυτοκίνητα. Ευτυχώς λίγα τροχαία, να το πω αυτό φέτος. Δεν είναι όπως πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές, είναι λιγότερα τα τροχεία, αλλά μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα, το ξέρω και ξέρω και την αιτία. Δεν πολυπίνουμε πλέον, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα. Την καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στη Μάνη. Κώστας Ξηδέας, ο επιχειρησιακός υπεύθυνος εκεί, διοικητής της ομάδας γέας στη Μάνη. Ρε παιδιά, μακάρι να είχαμε 10 γέες σε κάθε δήμο, σε κάθε νομό. Είδατε ότι είναι στην πρώτη γραμμή και 15 Αύγουστο. Και 15 Αύγουστο, κρατήστε το αυτό. Τώρα, για τα υπόλοιπα, να υπογραμμίσω μόνο κάτι που είπε ο Κώστας. Ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή θα ήταν σωτήριο και είναι σωτήριο σε τέτοιες στιγμές το ραδιοφωνάκι. Δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Έτσι, διότι υπάρχει και ένα ζήτημα συνολικά στην περιοχή της Μάνης με τα κινητά τηλέφωνα. Δεν υπήρχε ουσιαστικά άλλος τρόπος επικοινωνίας και πληροφόρησης. Το ραδιοφωνάκι εκείνη τη στιγμή και ειδικά για τους οδηγούς που ήταν εκεί, δεν υπήρχε ουσιαστικά άλλος τρόπος επικοινωνίας και πληροφόρησης. Το ραδιοφωνάκι εκείνη τη στιγμή και ειδικά για τους

0: Λοιπόν, από τα μπουρίνια, τις βροχές και τα αστροπελέκια, πάμε στα άλλα φαινόμενα, τα οποία θα έλεγα ότι είναι εξίσου δύσκολα. Δεν θέλω να πω καταστροφικά, έτσι, να υπερθεματίσουμε πρωί-πρωί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουν και τη διαχείρισή τους. Λοιπόν, Παύλος Κρανιώτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλο μου, καλή σου μέρα.
1: Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
0: Να σε καλά, Παύλο, να σε καλά. Να χαίρεσαι, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, Μαρίες, ξέρω, έχεις αρκετούς. Και στον οικογενειακό και στον ευρύτερο κύκλο, όπως και ο καθένας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση και η πιο σημαντική. Ελπίζω να ξεκουράστηκες και αν πέρασες καλά στις διακοπές. Και αν πήγες και στην Πρέβεζα. Αυτό είναι, αυτό είναι το νέο.
1: Να πω συγχαρητήρια και από μένα στα παιδιά της ΓΕΑ. Και μακάρι, όπως είπες και εσύ, να
0: είδες
1: μια υγεία σε κάθε μικρή πόλη.
0: Είδες δουλειά που κάνουν πέρα τα παιδιά, πραγματικά.
1: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Να ασχοληθεί και το επιμελητήριο με τις εθελοντικές οργανώσεις και αστήριξη. Δεν είναι μόνο υγεία, είναι και άλλες. Μην αρχίσουμε τώρα και αναφέρουμε. Είναι πολλές. Λοιπόν,
1: ξεκουράστηκα, Ηλία μου. Είχα πάει στην Πρέβεζα πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ωραία.
1: Βλέπω ότι ο κόσμος τώρα δεν έχει πολλά περιθώρια να κάνει διακοπές και προτιμάει, ας πούμε, τριήμερα, τετραήμερα. Εντάξει, κάνει μικρές διακοπές. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Απίστευτο κόσμο και κίνηση και χθες το βράδυ για να γυρίσω. Και στην Πρέβεζα, ας πούμε, και γενικά όλη η Ήπειρος είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Και πιστεύω και εδώ παντού είχε κόσμο.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί ο κόσμος προτιμάει τα τριήμερα, τετραήμερα.
0: Αυτή την εβδομάδα, μάλλον την εβδομάδα που μας πέρασε από την Τετάρτη, ειδικά και μετά, και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, έχουμε βουλιάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Και μακάρι να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά τα ταμεία των επαγγελματιών. Για να τη βγάλουν και το χειμώνα που έρχεται. Λοιπόν. Τι να πρωτοπούμε τώρα, καλοκαιριάτικα, και τι να πρωτοβάλουμε στα θέματα.
1: Τι να πρωτοπούμε, λοιπόν.
0: Πάμε
1: να
0: στα.
1: Ξεκινήσουμε.
0: Στο δελτίο αποστολής.
1: Θες να πούμε για το δελτίο αποστολής. Λοιπόν, για το δελτίο αποστολής που ενδιαφέρει κυρίως τους αγρότες.
0: Τι θα γίνει με αυτό.
1: Είχαμε καλές εξελίξεις, ειδικά, ας πούμε, να πούμε για το ειδικό καθεστώς αγροτών. Αυτοί δηλαδή που είναι τώρα επαγγελματίες, έχουν και λίγες, έχουν μια μικρή δραστηριότητα, δηλαδή μια μικρή απασχόληση με τα αγροτικά, δεν εκδίδουν ποτέ δελτίο αποστολής, εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής και για τις ελιές μετάβρεθα εκδίδεται το ελαιοτριβείο. Αυτοί τώρα που είναι στο κανονικό καθεστώς που από 11. Ναι,
0: ναι, σ' ακούω και προσεκτικά, Παύλο. Ναι.
1: Αυτοί που είναι στο κανονικό καθεστώς που από 12 δεκάτου. Κανονικά αρχίζει η εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής και για τις επιχειρήσεις μέχρι 200.000 ευρώ κύριο, και αυτοί θα μπορούν να υπάρχει το αντίστροφο δελτίο αποστολής. Δηλαδή με το που θα φορτώνει ο άλλος τέλεια στο χωράφι, είτε στο δικό του μεταφορικό μέσο, είτε πηγαίνει το ελαιοτριβείο, θα παίρνει τηλέφωνο τον ελαιοτριβέα και θα κόβει αυτός το δελτίο αποστολής. Δηλαδή με λίγα λόγια το μπαλάκι πηγαίνει πλέον
0: στα ελαιοτριβή.
1: Ναι. Βέβαια είναι μια φασαρία για τα ελαιοτριβεία. Τώρα μπορεί να είναι και ένας τρόπος να οργανωθούν και να είναι, πώς να το πω, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Δηλαδή να πούνε ότι εμείς τα κόβουμε, έχουμε οργανωμένο λογιστήριο, πάρτε ένα τηλέφωνο, να σας κόβουμε το δελτίο αποστολής. Όπως και να είναι όμως το θέμα, και να έχει το θέμα, τους πετάνε τον μπαλάκι και τους ρίχνουν δουλειά.
0: 2-3 διευκρινιστικά, Παύλο μου. Είπες ότι δεν είναι υποχρεωμένοι αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το κατάλαβα καλά, να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Ναι, σωστά. Δηλαδή εσύ, Παύλο, εγώ είμαι ειδικό καθεστώς.
0: Mm-hmm. Οπότε εμείς δεν κόβουμε.

0: Δελτίο αποστολής. Δεν έχουμε υποχρέωση
1: δεν
0: να κόψουμε. Όχι.
1: Όχι, δεν κόβουμε. Κόβει δελτίο αποστολικής παραλαβής στο ηλιοτριβείο. Και αυτοί πάλι που είναι στο κανονικό καθεστώς και έχουν υποχρέωση, και αυτοί μπορούν να κόβουν αντίστροφο δελτίο αποστολής.
0: Από το ηλιοτρίβει πάλι κι αυτοί.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να έχει πάνω το δελτίο αποστολής, γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, θα πάρω εγώ το ηλιοτριβέα μου και θα του πω. Σου φέρνω περίπου 200 κιλά καρπό. Μπορεί να είναι και 250, μπορεί να είναι και 150.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εκεί θα με πιάσουν.
1: Ξέρει περίπου, γράφει ας πούμε,
0: γράφει περίπου.
1: Και λέει, ναι, ας πούμε, περίπου ότι είναι, ας πούμε, 300 κιλά. Λέω. Τώρα αν είναι 310, ναι, είναι 280, εντάξει, δεν χάθηκε κόσμος.
0: Τι άλλο ζητάει? Ζητάει αξία, ζητάει.
1: Όχι.
0: Τίποτα, όχι. Μόνο το καρπό.
1: Μόνο τον καρπό, ας πούμε, και περίπου, ας πούμε, τα κιλά. Έτσι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς που είχαμε αυτή την εξέλιξη, γιατί τώρα δεν μπορούσε τώρα ο Γρότης τώρα στο χωράφι, τώρα δεν είχε σύνδεση στο ίντερνετ, δεν είχε 1002. Δεν ξέρουν πολλοί, μας πέρανε εμάς το χειμώνα, δηλαδή μας πέρανε 7 η ώρα νύχτα τους υπολογιστές και μας λέγανε, παιδιά, κόβετε μας ένα δελτίο αποστολής.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιος ο σκοπός για όλο αυτό το πράγμα? Ποιος, δηλαδή?
1: Γιατί θέλουν να ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο την παραγωγή. Γι' αυτό γίνεται και το υλικό-μικό μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλουν κατά κάποιο τρόπο, αν όσο μπορούν, να ελέγξουν τις ποσότητες του ελαιοκάρπου, τις ποσότητες του ελαιολάδου και τη διακίνηση γενικώς. Και τη διακίνηση όλων των εμπορευμάτων, ναι, έτσι, όχι μόνο των αγροτικών προϊόντων. Ναι. Και αυτό το λόγο γίνεται τώρα.
0: Σε περίπτωση ελέγχου τώρα, ωραία, εγώ έχω πάρει.
1: Μεγάλα, έτσι. Μπράβο.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: σε περίπτωση ελέγχου τώρα, τι γίνεται? Σε περίπτωση και που έχω βγάλει μεγάλα και που δεν έχω βγάλει το δελτίο αυτό αποστολής.
1: Ναι, κοίτα, τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα. Είναι 5.000 για τα απλογραφικά βιβλία και 10.000 για τα διπλογραφικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα, πιστεύω ότι είναι εξοδοτικά. Δηλαδή, και ένας επιχειρηματίας, εάν ας πούμε, μεταφέρει κάποια εμπορεύματα και δεν έχει δελτίο αποστολής επάνω, το πρόστιμο είναι εξοδοτικό, είναι 5.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δεν θα βγάλουμε τέτοιο ελαιομάζεμα. Θα έχουμε δράματα. Το βλέπω.
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολικά τα πρόστιμα. Εδώ θέλει ένα εξορθολογισμό. Δεν μπορεί, ας πούμε. Ενώ τα πρόστιμα πριν ήταν, ας πούμε, 500 ευρώ, τώρα πήγαν, ας πούμε, στα 5.000, είναι υπερβολικά τα πρόστιμα. Το ζητάμε και εμείς να επανέλθει, ας πούμε, δηλαδή δεκαπλασιαστήκαν τα πρόστιμα. Είναι υπερβολικά.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα πρόστιμα, θα κρίσουν επιχειρήσεις.
0: Παύλο, να σου πω ένα υπαρκτό παράδειγμα που είναι κυρίως για τις μικρές καλλιέργειες όπως έχουμε εμείς επάνω στα χωριά μας. Μπορεί ένας παραγωγός να έχει 2, 3, 4 κομμάτια που να μαζεύει, ναι, και να αναγκάζεται. Μαζεύει 2 τσουβάλια από το ένα, τα πάει στο άλλο, μαζεύει και εκεί, ή μπορεί να τα αφήσει εκεί και καμιά μέρα μέχρι να τα πάει στο λιοτρίβι. Δηλαδή, αν του κάσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, θα φάει 5.000. Ή πρέπει να κόβει παραστατικό από χωράφι σε χωράφι.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Είναι μόνο για το ιδιωτικό.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Για αποστάσεις μεταξύ μέχρι 10 χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων του παραγωγού, είτε είναι το ιστορικό καθεστώς το κανονικό, δεν χρειάζεται να κόβει τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή τα πήρες από ένα χωράφι, τα πήγες στο άλλο, ας πούμε, για να τα συγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο κατά τη μεταφορά, ας πούμε, που τα πηγαίνεις μόνο στον έμπορο, στο ηλιοτριβείο κτλ. Αλλιώς δεν χρειάζεται. Για μεταξύ εγκαταστάσεων του αγρότη δεν χρειάζεται καθόλου δελτίο αποστολής.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και μετά τι θα γίνεται? Όταν πάμε να πάρουμε το λάδι, άλλο εκεί. Τέτοιο.
1: Όταν πάρουμε το λάδι, έτσι, εκεί μας καλύπτει. Δηλαδή, αν έχουμε παραδείγματος χάρη, δώσουμε το εκδηλωτικό δικαίωμα και έχει το τιμολόγιο αγοράς εκδόση για το εκδηλωτικό δικαίωμα ο ελαιοτριβέας, μας καλύπτει αυτό. Δηλαδή, φαίνεται ότι πήραμε το λάδι μας, ότι έδωσαμε το δικαίωμα του ελαιοτριβέα τόσα κιλά και έχουμε το χαρτί στα χέρια μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την ουσία, Ηλία μου, θέλουν να ελέγχουν δηλαδή τι ποσότητες βγαίνουν. Πόσα, ναι, πόσο τόνι λάδι κάνουμε, πόσο τόνι ελαιόκαρπο κάνουμε. Αυτό θέλουν να ελέγχουν. Αλλιώς μας καλύπτει μετά. Πήραμε το λάδι μας, δηλαδή το φορτώσαμε να το πάμε στο ηλιοτριβείο. Έχουμε στο σπίτι μας, στην αποθήκη μας. Έχει κόψει ο ηλιοτριβέας το τιμολόγιο αγοράς που αγόρασε το εκλειπτικό δικαίωμα. Δηλαδή, βγάλαμε 100 κιλά λάδι, κράτησε τα 10 κιλά ο άνθρωπος, έχουμε το τιμολόγιο αγοράς μαζί μας και φαίνεται δηλαδή ότι βγάλαμε το λάδι μας και πήγαμε στο σπίτι μας. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Δεν χρειάζεται να κόψουμε τίποτα.
0: Έχει κάθε δικαίωμα και το Υπουργείο και τα Υπουργεία, μάλλον 2-3 Υπουργεία τώρα που εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση, να το κάνει αυτό. Πλην όμως η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να πέφτει στον παραγωγό του στα ελαιοτριβεία. Εκεί, δηλαδή, μάλλον τα ελαιοτριβεία θα την πληρώσει. Δηλαδή βλέπω ένα άτομο στο ελαιοτριβείο να προσλαμβάνεται ή να ασχολείται τέλος πάντων με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνει. Και μπορεί και να μην φτάνει, ναι, στα μεγάλα ελαιοτριβεία.
1: Δεν φτάνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι ελαιοτριβεία δουλεύουν πολλές φορές 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει. θα αναγκαστούν τα ελαιοτρεπία και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος.
0: Και θα γίνεται και μπέρδεμα και όλα αυτά. Οι άνθρωποι τώρα που
1: πρέπει, ας πούμε,
0: υπάρχουν στις περιοχές που έχουν και μεγάλες παραγωγές, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι, με αυτό ασχολούνται, συνεργαζόμενοι με ελαιοτρεπία και όλα αυτά. Και εκεί ό,τι μεταφέρεται θα πρέπει να έχει δελτίο, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει. Απλά δεν θα το έχει ο ίδιος, θα το έχει το ελαιοτρίβι, θα το έχει ο ιδιοκτήτης, ο παραγωγός. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα περπατήσει. Θα
1: δούμε.
0: Το ότι πάντως φεύγει από τους παραγωγούς, που είναι πρακτικά δύσκολο, έτσι, δηλαδή την ώρα που θα σακιάζεις, θα φορτώνεις, να κάθεσαι να συμπληρώνεις και την πλατφόρμα, το ότι φεύγει από εκεί, βλέπω ότι πρακτικά μπορεί να είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Τα υπόλοιπα.
1: Βοηθάει, αλλά στην πράξη. Βοηθάει τον μπαλάκι, όπως είπαμε, στους.
0: Τα υπόλοιπα στην πράξη. Αυτή. Μάλιστα. Τι περιμένει τώρα, για πάμε στα ακόμα πιο ζουμερά. Τι περιμένει στη ΔΕΘ ο εμπορικός κόσμος?
1: Ωραία. Καταρχήν να πούμε το εξής. Αρχίσαν 72 δόσεις από αρχές.
0: Α, για ναι, για πάμε εκεί. Ναι, ναι.
1: Πάμε εκεί. Οι οποίες όμως δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και βλέπουμε ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ειδικά αυξάνονται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Δηλαδή ήταν 51,7 το πρώτο τρίμηνο, πήγαν 52,4. Αυξηθήκαν 700 εκατομμύρια. Και δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή το είχαμε πει εξ αρχής, όλοι οι παραγωγικοί φορείς, ότι 72 δόσεις στην ουσία είναι ανεφάρμοστες. Γιατί περιλαμβάνουν χρέη μέχρι 31/12 του 2023, με απαραίτητη προϋπόθεση να ρυθμιστούν από 1η-1η το 24 και μετά τα χρέη σε 12-24 δόσεις, να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχουν ρυθμιστεί μέχρι 21/4 του 2026. Βλέπουμε λοιπόν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και ένα πάγιο αίτημα που έχουμε και το περιμένουμε, εφόσον γίνεται και αξιολόγηση αυτή τη ρύθμιση που δεν τραβάει, είναι 120 δόσεις. Περιμένουμε 120 δόσεις τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και στην εφορία, στα υπόλοιπα χρέη, ακόμα και στα πυρόπληκτα δάνεια περιμένουμε δηλαδή 120 δόσεις, με ένα γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων και μπορώ να πω και επανεπολογισμό, όπως είχε γίνει και παλιότερα στις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών, για να μπορέσουν να έρθουν σε κανονικότητα αυτοί οι επιχειρηματίες και να εισπράξει και χρήματα το ΕΦΚΑ και το δημόσιο.
0: Mm-hmm. Έχουμε φως στο τούνελ, έχουμε τίποτα φως στο τούνελ γι' αυτό, γιατί διαβάζω.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Δηλαδή θέλουμε μια οριζόντια ρύθμιση οφειλών προς ΑΔΕ και ΑΟ σε 120 δόσεις. Υπάρχει βέβαια και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που άρχισε να λειτουργεί από 27 εβδόμου και κατέβηκε το όριο. Πήγε στις 5.000, ήταν 10.000 το όριο, αλλά... και εδώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι πολλές οι δόσεις, πάμε για πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι οι 120 δόσεις είναι πιο ευέλικτες και πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το βασικό που περιμένουμε οπωσδήποτε. Επίσης, περιμένουμε, να σου πω ότι περιμένουμε τώρα από τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Περιμένουμε την κατάργηση του τέλους επιδεδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τέλος επιδεδεύματος 800 ευρώ για περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, 1.000 ευρώ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδεδέματος για τα φυσικά πρόσωπα που ήταν 650 ευρώ από πέρυσι, αλλά περιμένουμε την πλήρη κατάργηση. Περιμένουμε την μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία ήταν στο 80%, είναι στο 80% αυτή τη στιγμή για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα. Και μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και στερεί ρευστότητα από τις επιχειρήσεις και αποτρέπει τις επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε μείωση του συντελεστή φόρου για τα νομικά πρόσωπα που είναι στο 22% να πάει στο 20%. Περιμένουμε οπωσδήποτε ένα ανακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Πόσα χρόνια το λέμε, Ηλία? 10 χρόνια, το θυμάσαι, έτσι. Συνέχεια το λέμε. Σε κάθε
0: ευκαιρία, ναι,
1: μου παίρνει.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε το ανακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, Ηλία μου, οι οποίες τους κλείνουν τον επαγγελματικό λογαριασμό για ένα μικρό χρέος και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το προσωπικό τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις προμήθειές τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδά τους. Και λέμε ότι η επιχείρηση, όταν τις κλείνει τον επαγγελματικό λογαριασμό, είναι σαν να παθαίνει έμφραγμα. Πάβει να λειτουργεί. Και αναγκάζονται να κάνουν άλλες επιχειρήσεις, κάνουν διάφορα τερτύπια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Φαντάζομαι δηλαδή να σου κλείσουν αύριο το πρωί τον επαγγελματικό λογαριασμό, να θες να πληρώσεις το προσωπικό σου, να πληρώσεις τον οίκιο σου, να πληρώσεις, ας πούμε, το προμηθευτή σου και να μην μπορείς. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και όμως εδώ έχουμε συγγύη εκθείως από όλες τις κυβερνήσεις, από το 2014. Ναι. Όλες οι κυβερνήσεις, κανένας δεν κάνει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.
0: Είναι εκεί η αχίλιος πτέρνα. Κάποτε ήταν η φορολογική ενημερωτική επικαιρότητα, τώρα είναι, είναι ο τέτοιος ο λογαριασμός αυτός.
1: Περιμένουμε αλλαγές επίσης στον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού, το νόμο 5073, που τα τεκμήρια πλέον που υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί ούτως ή άλλως η ΑΔΕ έχει τόσα όπλα στην παρέτρα της. Έχει το My Data, έχει διασύνδεση POS με φορολογική ταμιακή μηχανή, όλοι πληρώνουν με κάρτα, τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν τα τεκμήρια που πολλές φορές αδικούν ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, κρατάνε επιχειρήσεις με νίκια και με δόντια για να πάρουν μια μικρή συνταξούλα.
0: Ειδικά στα εμπορικά καταστήματα, δεν θα πω για άλλες ειδικότητες κτλ., γιατί εκεί είναι και μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά ειδικά στα εμπορικά καταστήματα πλέον είναι όλοι με κάρτα. Δεν ξέρω πώς το τεκμαρτό υπάρχει. Και δεδομένου ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που δεν είχαμε τα ταμεία των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε, τέλος πάντων, μια διαφορετική κίνηση στην αγορά, μια καλύτερη κίνηση στην αγορά, εστίαση, εμπορικά κτλ. Τώρα που λόγω και της ακρίβειας και θες και των διεθνών συγκυριών και αύξηση ενέργειας και όλα αυτά, καυσίμων, βάλτε όλα μέσα, έχουμε μια άλλη κατάσταση. Τώρα το τεκμαρτό γίνεται θηλιά. Δεν είναι τόσο υποφερτό από τους επαγγελματίες.
1: Μα το βλέπεις και εσύ και στην εστίαση. Ρωτάνε τα κάρτα, ρωτάνε σε ρηπητόρια και τα λοιπά, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω, δηλαδή το 80-90% πληρώνει με κάρτα. Λίγοι πληρώνουν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λίγοι πληρώνουν. Ακόμα και στα διόδια που παίρναγα τώρα, είχα πάει στην πρέβεζα και γύρναγα, όλοι, ας πούμε, πληρώνουν με κάρτα. Έβλεπα, ναι. Δηλαδή, βγάζαν το μηχάνημα και πληρώνουν με κάρτα.
0: Ναι, ισχύει, γιατί είναι και το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει ο καθένας, ιδιαίτερα με μισθωτός, για να το δικαιολογήσει ως έξοδα. Είναι αρκετά. Άρα ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι ενέσεις για την τόνωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, Παύλου, στη ΔΕΘ. Ναι. Mm-hmm. Αναφέρθηκες λίγο στον εξωτερικό.
1: Ασφαλιστικών εισφορών, μπόνους συνέπειας, περιμένουμε και αυτά. Δηλαδή, για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεπείς και τουλάχιστον για δύο ή τρία χρόνια τηρούν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις κανονικότατα, περιμένουμε και εδώ, ας πούμε, να υπάρχει ένα μπόνους συνέπειας για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κεραυνούς και βροντές μας έριξες κι εσύ μετά το 15 Αύγουστο.
1: Όχι, δεν τρομάζουμε τον κόσμο.
0: Αλλά είναι, όχι, αυτό θέλω να πω, αλλά είναι εύστοχα και θα πρέπει αυτά τα οποία επισημαίνεται, όχι τώρα, παραμονές ΔΕΘ που λέμε, όλο το χρόνο αυτά που επισημαίνουν τα επιμελητήρια, δηλαδή με τον εξωδικαστικό, με ένα τρόπο να ξεκολλήσουν λίγο από τα χρέη τους επιχειρήσεις, θα πρέπει να τα δούνε στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να τα δουν. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καταλαβαίνεις ότι οι διακοπές σου τελείωσαν. Θα τα λέμε πιο συχνά από εδώ και πέρα, έτσι. Τέρμα το.
1: Όποτε θέλει.
0: Η χαλαρότητα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: του καλοκαιριού.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πριν σας πω καλημέρα, απλά να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο δεν προλαβάμε να το δούμε και να το πούμε. Παιδιά, 3 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά κλείνουν στη Μεσσηνία. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου λίγο, δεν είναι μα καθόλου. Έτσι αμεληταίο. Ίσα-ίσα είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, έχοντας ως υπόβαθρο μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα. Και το θέμα της υπογεννητικότητας και το θέμα της υπαίθρου και της ερημοποίησης που υφίσταται και το θέμα της λειτουργίας της εκπαίδευσης στη χώρα. Θα πρέπει να τα κλείνουμε τα σχολεία εκεί ή πώς θα έπρεπε να δούμε πώς θα τα κρατάμε ανοιχτά. Αύριο πιστεύω να το δούμε πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλα. Αύριο 8 και 4 επίσης θα είμαστε κοντά σας. Γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων. Δεν προλαβαίνω να χαιρετήσω. Γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το ERT News. Και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ERT News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση στην Ιακοθύλακα. Οκτώ μουσουλμάνοι. Σημαντική επιβράδυνση.

ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση στην Ιακοθύλακα. 8 μουσουλμάν. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των σήμερα.

0: Κες βροχές και με μονο...
1: απέροχου πάρκου της Επισκοπής, σας καλούμε να γίνει να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2: Βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Οι γάτες μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζημερώσουν για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: καλησμέρα, καλή εβδομάδα. Με μοιραστεί με τους ακροατές. Για μια ακόμα φορά λοιπόν, ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα αυτής της καινούργιας ημέρας και της καινούργιας εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 17 Αυγούστου.
1: Περάσαμε και το 15 Αύγουστο. Να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά χρόνια πολλά στους Παναγιώτηδες, στις Μαρίες, στους Μάριους, στις μερούλες, σε όλα
0: τα υποκοριστικά.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά πάρα πολλά ονόματα, νομίζω.
0: Και πάρα πολλοί αυτοί που γιόρταζαν προχθές. Πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, πάρα πολλοί κόσμος. Να ευχηθούμε και στη Γεωργία την Οικονομοπούλου τα εκατοστήσει, γιατί είχε και τα γενέθλιά της και αυτό το πρωινό. Βρίσκεται απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου να φροντίζει για να φτάνει όμορφα ο ήχος στα δικά σας αυτιά. Βαγγέλης Ποτέας και Κώστας Γαζούλης, εδώ πρωινό στον αέρα. Συντροφιά σας μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό. Ενώ της Δευτέρας 17ης Αυγούστου, μια εβδομάδα που νομίζω αυτή την εβδομάδα, Βαγγέλη, βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο απόγειο της τουριστικής σεζόν.
0: Εντάξει, είναι το πικ.
1: Νομίζω είναι η εβδομάδα που για την Καλαμάτα θεωρείται η εβδομάδα με τον περισσότερο κόσμο, και αν κάνεις μια βόλτα είτε στο ιστορικό κέντρο, είτε στην παραλία, είτε οπουδήποτε, θα το διαπιστώσεις. Και θα το διαπιστώσεις πολύ καλύτερα, ότι δεν θα, νομίζω, αν θες να παρκάρεις μετά τη 12 μία τα ξημερώματα, θα δυσκολευτείς.
0: Αυτό βέβαια εδώ που τα λέμε είναι ένα πρόβλημα παντός καιρού.
1: Είναι ένα πρόβλημα παντός καιρού.
0: Για την
1: αλλά ήρθε λοιπόν αυτή η τουριστική περίοδος, που είναι λογικό να μου πεις, γιατί όταν υπήρχε πρόβλημα έντονο, δεν θα υπάρχει, ναι, όταν ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, και πλέον είναι εντονότερο από ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ένα δείγμα ότι πρέπει πολλές φορές όταν προχωράμε σε ένα έργο να σκεφτόμαστε και το μετά.
0: Υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Ακόμα και πριν, όχι το μετά.
1: Πριν σκεφτόμαστε
0: την
1: υλοποίηση
0: του
1: αυτό έργου, να πω,
0: να σκεφτόμαστε τις συνέπειες που αυτό θα προκαλέσει. Όταν μένουμε και το κέντρο της πόλης.
1: Γιατί βλέπουμε αυτοκίνητα να παρκάρουν σε επικίνδυνες θέσεις, αυτοκίνητα να παρκάρουν. Δηλαδή γίνονται άλλα πράγματα επικίνδυνα.
0: Ό,τι να είναι.
1: Και το ερώτηση είναι, οκ, okay, να μην παρκάρει, και πού να το βάλει.
0: Ναι.
1: Είναι από σπίτια βραχυχρόνιας μίσους, είναι ξενοδοχεία που δεν έχουν πάρκινγκ στο κέντρο. Όχι μόνο στο κέντρο, είναι παντού το πρόβλημα αυτό.

0: Και ξαφνικά λοιπόν, αν γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλές θέσεις, το γνωρίζουμε αυτό. Ήρθε λοιπόν η καλοκαιρινή σεζόν που ο πληθυσμός της πόλης είναι διπλάσιος κυριολεκτικά. Και αν κάνετε μια βόλτα αυτά τα βράδια, θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι το πρόβλημα πλέον είναι τεράστιο πρόβλημα. Επίσης, ένα πρόβλημα που το έχω διαπιστώσει, μου έτυχε και εμένα, Βαγγέλη, θέλω να σου πω, 2-3 φορές το τελευταίο καιρό και μου το συζητάγαμε. Το ξέρεις ότι σε ώρες αιχμής δεν βρίσκεις ούτε ταξί. Γιατί λέει, μην πάρεις το αυτοκίνητο, ναι, πάρε ταξί.
1: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα και εκεί.
0: Τεράστιο θέμα. Το προηγούμενο Σάββατο περίμενα γύρω στη μισή ώρα, γιατί ήθελα να μετακινηθώ με ταξί, έτσι, να πάω κάπου. Και χθες πήγα να πάρω ταξί.
1: Και δεν έβρισκες ταξί.
0: Δεν βρίσκα ταξί, ούτε σε πιάτσα. Και είδα και κόσμο να περιμένει στις πιάτσες πόλης.
1: Και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό.
0: Και είναι ενδεικτικό γιατί το ένα θέλει και το άλλο. Δηλαδή, οκ, okay, να μην παίρνουμε τα αυτοκίνητα.
1: Τι γίνεται όμως.
0: Πώς θα κινηθούν.
1: Με το ταξί. Τι γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Γίνεται μετά. Και το βράδυ δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σύν ότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια.
0: Να τα, δούμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί πραγματικά αν θέλουμε να έχουμε σε όλο το. Και το λέμε με πολύ καλή διάθεση, έτσι. Αν θέλουμε να το δούμε την τουριστική ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν προβλέψεις που πατάνε σε κάποια εύλογα επιχειρήματα ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα. Πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω.
1: Γιατί αυτό το πολύ καλύτερα, η αισιόδοξη προσέγγιση του θέματος μπορεί να γίνει εύκολα πολύ χειρότερα.
0: Ακριβώς. Για να μην
1: όσον
0: γίνει
1: αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών μέσα στις πόλεις που διωγγώνονται εκ των πραγμάτων, ιδιαίτερα τέτοιες εποχές.
0: Τώρα, τα οξύμορα του καιρού, από τη μία, Βαγγέλη, μια φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Μία ακόμα φωνική πυρκαγιά και το φετινό καλοκαίρι, με 2 νεκρούς και 8 εγκαυματίες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες το μεσημέρι ξέσπασε ξαφνικά στην περιοχή της Σαλαμίνα.
1: Πήρε διαστάσεις και κόστησε σε 2 ανθρώπους ηλικιωμένους.
0: Και φωτιές γενικότερα και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και προετοιμασία, και απ' την άλλη η άλλη όψη.
1: Αυτό το απρόσμενο και το ξαφνικό που συνέβη στη Μάνη, στην Ανατολική Μάνη και στον ομό Λακωνίας, νομίζω ότι δεν το περίμενε κανείς. Τουλάχιστον στην ένταση και στη συνέπεια.
0: Να σου πω
1: που
0: την αλήθεια, εγώ κοίταγα τον καιρό για την Καλαμάτα, είχε δώσει κάποιες βροχές, έδινε για την Ανήμερα 15 Αύγουστο, μάλιστα έριξε μια ψυχάλα στη Βέργα. Εκεί το παραμονή, το Ανήμερα 15 Αύγουστο. Είχε φύγει βέβαια τις τελευταίες μέρες, δεν έδινε ούτε αυτό ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε καμία έτσι. Εγώ τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, μπορεί να λέγανε για κάποιες μπόρες, αλλά κανείς δεν είχε προβλέψει. Εκτός όμως είδα μια ανάρτηση, και να είμαι δίκαιος, του Σάκερ Ναοτούλου, του ευρωβουλευτή πλέον, έτσι, του Πασόκ, παλιού συναδέλφου έτσι, στην ΕΡΤ μετεωρολόγου, ο οποίος έγραφε για έντονα καιρικά φαινόμενα και είχε επικεντρωθεί και στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι γιατί δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση, γιατί δεν υπήρχε έστω ένα 112 για αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να υπάρχει μια ενημέρωση στους πολίτες, δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια περίοδο που ο κόσμος είναι απίστευτος στη Μάνη, βρίσκεται και εκεί. Μιλάμε για την καρδιά της τουριστικής περίοδου, για πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν τα κατατόπια, δεν ξέρουν τους δρόμους, δεν ξέρουν. Όλα αυτά με αποτέλεσμα να τους βρει στο δρόμο, να εγκλωβιστούν 100 αυτοκίνητα. Τα έλεγε και ο Κώστας Οξυδέας νωρίτερα, ο επικεφαλής της ομάδας της ΓΕΑ, της εθελοντικής ομάδας από τη Δυτική Μάνη, που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εκεί να δώσουν τη δική τους βοήθεια. Τα έλεγε στην εκπομπή του Ηλία του Μαραβά. Βρέθηκαν λοιπόν 100 αυτοκίνητα εγκλωβισμένα και χτύπησε με ιδιαίτερη μανία τόσο το δυτικό μέτωπο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή με το που περνούσε στον Άγιο Νίκονα, το τελευταίο χωριό της Μεσσηνίας και τη Χωτάσια, και έμπαινε πλέον στο Ίτυλο, στη Λακωνία, συναντούσε πραγματικά εικόνες καταστροφής. Είναι απίστευτο, έχει διπλώσει ο δρόμος, έχουν ανοίξει δρόμοι, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, ευτυχώς δεν έχει μεγάλες ζημίες.
1: Αποκαλυπτικά σκηνικά, πραγματικά. Είδα και εγώ και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμα, πούμε, και μου έκαναν τρομερή
0: εντύπωση. Και ακόμα πιο μεγάλες καταστροφές στο ανατολικό μέτωπο, δηλαδή πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Στην Αλίπα, στο Νυμφή, στο Έξω Νυμφή, στην Κοκάλα. Και εκεί δηλαδή με πολύ μεγάλη μανία χτύπησε. Και τώρα μου λέει τώρα οι άνθρωποι, τώρα η Αλίπα. Μια πανέμορφη μικρή παραλία με κατάστημα εστίασης, με κόσμο εκεί. Καταστράφηκαν πραγματικά οι άνθρωποι. Τώρα αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή, αυτό δεν διορθώνεται.
1: Το δημιουργήθηκαν προβλήματα σε υποδομές, στο οδικό δίκτυο. Δημιουργήθηκαν όμως και σοβαρά θέματα σε μαγαζιά, σε σπίτια, μπήκαν τα νερά μέσα στα σπίτια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι.
0: Τα μεγαλύτερα προβλήματα, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η παροχή βοήθειας που έδωσαν οι ίδιοι κάτοικοι, οι αλληλεγγύοι που επέδειξαν, άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν πολύ εγκλωβισμένοι.
1: Επισημάνθηκε από όλους.
0: Εμένα μου το λέγανε πραγματικά από πρώτη στιγμή. Γιατί πήγαν οικογένειες, μπήκαν στο σπίτι, γιατί θα μένανε στο δρόμο που ερχόντουσαν τα ορμητικά νερά, μπορεί να είχαμε απίστευτες συνέπειες, ακόμα χειρότερες. Είχαμε τον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό. Μάλιστα, μας λέγανε ότι ήταν ένας αυτόπτης μάρτυρας, λέει, σκίστηκε και λαμαρίνα, άνοιξε και ερώσακι. Η ίδια ευτυχώς δεν πρέπει να επηρεάστηκε ιδιαίτερα γιατί δεν είχε έγκαυμα, αλλά. Από το σοκ, όπως αντιλαμβάνεσαι, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το πιθανότερο είναι σήμερα να πάρει εξιτήριο. Εγώ είδα δύο παιδιά από την Πάτρα. Είχαν παρκάρει μόλις πήγαν να πάνε σε ένα κατάλημα και σκαρφάλωσαν σε ένα εξοκλήσι εκεί για να γλιτώσουν. Πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχει ξεκινήσει πλέον η καταγραφή. Μιλάμε για πολύ σημαντικές ζημιές, υποδομές. Και πόσο μάλλον αυτό του συνέβη μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην έχουμε ανάλογα ζητήματα, μεγάλη προσοχή.
1: Και να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι όποιες καταστροφές και ζημίες εκεί.
0: Για τον καιρό τώρα, μιας και τα λέμε, 33 βαθμούς αυτά σήμερα η θερμοκρασία,
1: μάλιστα,
0: πιο ήπιες θερμοκρασίες, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας βλέπουμε ότι
1: ανεβαίνει
0: ξανά
1: η θερμοκρασία,
0: θα πάρει προς την
1: Αγγιφόρα. Και θα έχουμε πάλι 40.
0: 40 αυτό φαίνεται, ναι. Δεν μας αφήνει το καλοκαίρι για την ώρα. Έτσι δε, εδώ είναι και δεν
1: είπαμε
0: λέει
1: ότι ο Αύγουστος μας επιφυλάσσει τις ζέστες που δεν είχε ο Ιούλιος, όπως φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, έχει αφήσει τη.
0: Σίγουρα είναι
1: τη
0: πιο ζεστός
1: πίσω
0: από κάθε άλλο μήνα το προηγούμενο χρονικό διαστήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου και θέλω να σου πω ότι γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρον.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Ο Μύρον δεν γιορτάζει Κρήτη, πολύ κριτική είναι οι Μύρονες.
1: Ξέρεις τι, υπάρχουν δύο Μύρονες, επίσκοπος Κύπρου
0: αυτό
1: που γιόρταζε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Νομίζω και γιορτάζει και κάποιος άλλος, πρέπει να είναι μάρτυρας ο σημερινός. Okay. Είναι άλλοι όμως, είναι άλλος Μύρονας αυτός.
0: Ναι, ωραία. Είναι του Μύρονος Επισκόπου Κνωσού του Θαυματουργού. Γιορτάζει στις 8 Αυγούστου. Ναι, που γιορτάζουν οι Κρητικοί. 17 Αυγούστου είναι η Ιερομάρτυρα.
1: Το ορτολόγιο το έχω απομνημονεύσει όλο.
0: Ενώ ο Θύρσος ήταν μάρτυρας επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω τώρα ότι το 1807, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.
1: Ο ποταμός είναι ο κατεξοχήν ποταμός της Νέας Υόρκης, της πολιτείας. Τρέχει όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης, είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα ποταμός, το πλοίο Νέα Υόρκη Όλμπανη.
0: Ναι.
1: Πήγε κάποιες ώρες εκεί.
0: Το πρώτο ατμόπλοιο.
1: Το πρώτο ατμόπλοιο.
0: 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
1: Γιατί κυκλοφορούσαν ακόμα τα γρόσια.
0: Τα γρόσια. 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Φούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία.
1: Έμβλημα η σβάστικα. Εκεί χρησιμοποιήθηκε η σβάστικα για πρώτη φορά.
0: 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσυλλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το μπλόκο της Κοκκινιάς έχει μείνει έτσι γνωστό. 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Angie.
1: Angie, και το μεγάλο ερώτημα είναι ποια είναι ακριβώς αυτή η Angie. Δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
0: Άμα δεν το ξέρει ο Βαγγέλης ο Ποτέας, αυτό το ερώτημα.
1: Την
0: απάντηση δεν έχει.
1: Προφανώς είναι μια γυναικεία παρουσία που είχε σχέση με τους Rolling Stones, είτε με τον Keith Richards, είτε με τον Mick Jagger και διαμέσου του David Bowie, θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά με άλλο όνομα όμως, δεν λέγονταν Άτζη, αλλά είναι αυτή η θηλυκή παρουσία που διατρέχει τα χρόνια αυτά.
0: 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Το θυμόμαστε.
0: Τώρα, 1601, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός και γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του, το θεώρημα του Φερμά. Ναι. Και το 1938 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο Έλληνας πολιτικός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 2023. 1943 γεννήθηκε σαν σήμερα, Βαγγέλη, ο σπουδαίος Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
1: Σπουδαίος, πραγματικά. από τη σχολή του Λί Στράσμπερκ, τη θεατρική.
0: Μάλιστα.
1: Δύο βραβεία Όσκαρ, έτσι, ναι. Για τον Ονό τον δεύτερο, δεύτερο ρόλο, και για το Οργισμένο Είδωλο πρώτο.
0: 1850, τώρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, ο Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή.
1: Ο ελευθερωτής Αργεντινός, έτσι, ελευθερωτής του Περού και της Χιλής, μεγάλη προσωπικότητα.
0: Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας που έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αναδύθηκε ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα.
1: Δια της αφαιρετικής μεθόδου προσέγγιζε τα έργα του.
0: Ναι, ήταν
1: έτσι, less is more το σύνθημά του. Η Πολυθρόνη της Μπαρτσελώνα είναι δική του δημιουργία.
0: Μάλιστα.
1: Κλασικές. Τώρα ίσως να μην τις ξέρεις ως Μπαρτσελώνα, αλλά αν δεις φωτογραφία θα καταλάβω
0: γιατί
1: ποιες είναι αυτές οι πολυθρόνες. Ναι.
0: 1998 έφυγε από τη ζωή η Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, η Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλη.
1: Είναι Έλλη, βέβαια.
0: Σε μεγάλη ηλικία, σχεδόν 100 ετών έφυγε από τη ζωή.
1: Με σπουδαίο φωτογραφικό έργο μέσα στον 20ο αιώνα.
0: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα.
1: Έχει τιμηθεί και από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό πολύ
1: για να παρουσιαστεί δικές τις φωτογραφίες.
0: Κάνεις και το αναφέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα πιο σημαντικά γεγονότα, μια τέτοια μέρα, 17 Αυγούστου. Του έτους, όχι 17 Αυγούστου γενικότερα που έχουν συμβεί στον κόσμο και στον πλανήτη.
1: Έτσι πήγαμε κάποια χρόνια πίσω και κάποιες δεκαετίες, ναι. Και κάποιους αιώνες ίσως.
0: Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται εύκολα στους λογαριασμούς ERT Kalamata, στο Facebook, στο X και στο Instagram. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε σήμερα μέχρι το Δεσύλλαβα. Γιατί
1: έτσι.
0: Εκεί οι πολύ δραστήριοι άνθρωποι του χωριού για ακόμα μία χρονιά προετοιμάζουν το δικό τους φεστιβάλ.
1: Σε πολύ λίγο λεπτομέρειες.

0: 9 και 28 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι το πρωινό στον αέρα και είπαμε, θα σας πάμε μια βόλτα μέχρι την ορεινή Μεσσηνία. Καθότι αύριο Τρίτη, 18 Αυγούστου, ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσίλα αποκτά ξανά ζωή και μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, γενεών και πολιτισμού. Μιλάμε πάντα για το 4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ Πολιτισμού 192,3. Που διοργανώνει η πολύ δραστηρή ομάδα Αγαπάμε Δασίλα και φέτος είναι αφιερωμένο στους νέους αλλά και σε όλους όσοι εξακολουθούν να αισθάνονται νέοι, άνθρωποι σαν και εμάς δηλαδή. Από τις 6 το απόγευμα λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαογραφική και φωτογραφική έκθεση, βιωματικό εργαστήριο για τα παιδιά και αργότερα φυσικά ζωντανή μουσική. Η φετινή διοργάνωση έχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς έρχεται μετά τη βράβευση της ομάδας Αγαπάμε Δασίλα με το Silver Award στα Costa Caras European Citizens Awards 2026 από την Europa Nostra και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Τώρα για το φεστιβάλ, την προσπάθεια διάσωσης της μνήμης του τόπου, τη δύναμη του εθελοντισμού και τη νέα ζωή που αποκτά ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, έχουμε τη χαρά να έχουμε ξανά μαζί μας ένα καλό φίλο πλέον της εκπομπής. Εδώ τον Μάριο Γκρόγκο, τον επικεφαλής, θα πω ή ένα από τα μέλη, πιο σωστά, το ιδρυτικό μέλος της ομάδας Αγαπάμε Δασίλα. Μάριε, καλώς ήρθες. Αρχικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταφέραμε και φέτος να είμαστε εδώ, λίγο πριν την έναρξη του φετινού φεστιβάλ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα καταρχήν και χρόνια πολλά σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι ξανά με τον φίλο Κώστα να συζητήσουμε για το φεστιβάλ πολιτισμού της ομάδας Αγαπάμε Δασίλα, ένα φεστιβάλ το οποίο όντως έχει κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει τους νέους, να προσπαθήσει τη νέα γενιά, τους νέους οι οποίοι είναι το μέλλον του τόπου μας, να τους συγκεντρώσει και όλοι μαζί να περάσουμε και καλά, αλλά και να συζητήσουμε για το αύριο του τόπου.
0: Και το κυριότερο είναι να συγκεντρώσει τους νέους στα χωριά τους, στον τόπο καταγωγής τους και όχι μόνο, γιατί φαντάζομαι έρχονται και νέοι και από τις γύρω περιοχές, αλλά και από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να αγαπάνε τον τόπο τους, γιατί και εσύ, Μαρία, δεν είσαι ένας άνθρωπος που ζεις στο χωριό. Ζεις στην Αθήνα, ωστόσο με μεγάλο μεράκι, με πολύ μεγάλη αγάπη, όλη τη χρονιά, ακόμα και εκεί που είσαι, κοιτάς πώς θα προβάλλεις τον τόπο σου.
1: Αυτό ισχύει και αυτό που πρέπει λίγο να προσέξουμε είναι ότι δεν πρέπει να σπάσει ο συνδετικός κρίκος με τις ρίζες μας. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην μένουμε στο χωριό, παρ' όλα αυτά έχουμε ρίζες, έχουμε μνήμες, έχουμε κάτι το οποίο μας δένει με το παρελθόν και ουσιαστικά είναι οι ρίζες μας αυτές. Και δεν πρέπει αυτός ο κρίκος να σπάσει. Δηλαδή δεν πρέπει εμείς να κρατήσουμε απόσταση από τα χωριά μας. Τα χωριά μας ζουν έντονα τον Αύγουστο, αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου ερημώνουν, δεν έχουν ζωντάνια. Άρα εμείς σαν ομάδα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, πέρα από το γεγονός ότι κάνουμε αυτό το εθελοντικό φεστιβάλ κάθε Αύγουστο, προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δράσεις όλη τη χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρηθεί αυτός ο κρίκος ενεργός, ζωντανός και γερός, για να μπορέσουν οι κάτοικοι να αισθάνονται ότι υπάρχει κόσμος που τους θυμάται, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μένει στα αστικά κέντρα και ξαναγυρίζει στα χωριά, έστω και για λίγες μέρες, αλλά αυτές οι λίγες μέρες να είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα που παραμένουν στον τόπο τους.
0: Τέταρτη χρονιά λοιπόν για το Φεστιβάλ Πολιτισμού 192,4. Με τι συναισθήματα φτάνετε εσείς στη φετινή διοργάνωση?
1: Είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα, γιατί ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Μια χρονιά η οποία κάναμε πάρα πολλές δράσεις, αλλά ήρθε το αποκορύφωμα όλης αυτής της τετραετούς προσπάθειας με την βράβευση των βραβείων Κώστα Χασκάρα.
0: Θα το δούμε στη συνέχεια, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Θα το δούμε αναλυτικά, να μας εξηγήσεις αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο
0: σημαντικό αυτό. Οπότε λοιπόν ήταν ένα έξτρα κίνητρο, φαντάζομαι, όλο αυτό για τη φετινή διοργάνωση φτάνοντας.
1: Ήταν ένα μεγάλο κίνητρο και πέρα από αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο όντως να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ όλο και πιο καλύτερο, όλο και πιο καλά οργανωμένο και όντως.
0: Τι θα συναντήσει αυτό ο επισκέπτης που θα έρθει αύριο στις 6, από τις 6 στο ιστορικό εκεί, στο νομικό σταθμό του Δασίλα. Να εξηγήσουμε και λίγο που είναι ο Δασίλας.
1: Ο Δασίλας είναι περίπου 35 λεπτά από την Καλαμάτα, από την πόλη της Καλαμάτας. Είναι ένα ημιωρινό χωριό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά και, και στο κεφαλοχώρι της περιοχής που λέγεται Διαβολίτσι. Είναι ένα χωρίο το οποίο έχει 150 μόνιμους κατοίκους.
0: Δημοσυχαλίας, έτσι.
1: Δημοσυχαλίας, μπράβο. Είναι πάρα πολύ εύκολος προορισμός, ουσιαστικά μέσω της Εθνικής Οδού. Και αυτό που θα συναντήσει είναι μια αυθεντικότητα. Δηλαδή ένα φεστιβάλ το οποίο στηρίζεται στον εθελοντισμό, στην αυθεντικότητα του τόπου και στη φιλοξενία των κατοίκων του. Άρα με το καλωσόρισμα θα δει έναν αναγεννημένο σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος μέσα στα 4 χρόνια που υπάρχει η ομάδα αναγεννήθηκε, γιατί ήταν ένα ρυπωμένο κτίριο. Θα δει κόσμο, θα δει περιποιημένο το χώρο, θα δει πολύ ζωντάνια για ένα μέρος το οποίο όντως, επαναλαμβάνω, έχει 150 μόνιμους κατοίκους και όταν κάνουμε το φεστιβάλ συγκεντρώνουμε πάνω από 600-700 άτομα. Άρα με το καλωσόρισμα συναντάει την αυθεντικότητα και τη φιλοξενία. Οι δράσεις ξεκινάνε στις 6 ώρα. Οι κάτοικοι του χωριού έχουν μαζέψει όλα τα κοιμήλια, όλα τα εργόχειρα, όλα τα υλικά, τα οποία προϊόντα και που χρησιμοποιούσαν για την αγροτική ζωή αλλά και για τον οικοκυριό τους. Τα εκθέτουμε στον υπαίθριο χώρο του συνδρομικού σταθμού. Δυστυχώς το χωριό δεν έχει κάποιο λαογραφικό μουσείο, ούτε και περιοχή. Αυτοί οι μικροί θησαυροί συγκεντρώνονται στο προαύλιο χώρο του συνδρομικού σταθμού. Υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, η οποία έκθεση φωτογραφίας έχει όλες τις φωτογραφίες που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα από τους ο επισκέπτης αλλά και οι κάτοικοι του χωριού, να ξαναθυμηθούν τις ρίζες τους αλλά και να μάθουν τον τόπο καλύτερα. Και υπάρχει ένα εργαστήριο για τα παιδιά, στο οποίο εργαστήριο για τα παιδιά, μια ομάδα η οποία είναι εδώ από την περιοχή, η Μπλε Βαλίτσα, θα κάνει ένα βιωματικό εργαστήρι το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο συνδρομικό σταθμό του Δεσίλα. Ένα παραμύθι το οποίο θα δώσει σε μικρούς και σε μεγάλους τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να διασκεδάσουν αλλά και να ανακαλύψουν πολλά πράγματα για τον τόπο τους που δεν τα ξέρανε μέσω αυτού του τρόπου. Στο τελείωμα των όλων αυτών των δράσεων, εκεί όντως το αποκορύφωμα για τη νεολαία είναι με τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τραγουδήσει ο εισαγγελέας, ένα παιδί το οποίο ειλικρινά...
0: Ετοιμάζεται να γίνει εισαγγελέας αρχικά.
1: Ναι, όντως. Αλλά αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι είναι ένα παιδί πολύ προσγειωμένο, ένα παιδί ευγενέστατο, ένα παιδί το οποίο όντως ξελπατάει και δήλωσε με το πρώτο τηλεφώνημα που κάναμε την διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτό το φεστιβάλ, σε όλη αυτή την προσπάθεια, να προσεγγίσουμε τους νέους και να ακουστεί και κάτι διαφορετικό. Και στη συνέχεια της Κιτάλη θα πάρει ένα ροκ συγκρότημα, η Momentum, όπου η Momentum θα παίξουν πάνω σε ένα ελληνικό ρεπερτόριο. Μια εναλλακτική πλευρά όσον αφορά τη μουσική, το μουσικό κομμάτι, διότι... Εντάξει, όλη αυτή την περίοδο, όλο το διάστημα του Αυγούστου, σε όλο τον νομό γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια. Παραδοσιακή μουσική, μουσική η οποία βασίζεται όντως στις ρίζες του τόπου, αλλά παρόλα αυτά...
0: Με μια διαφορετική διάσταση από την Ελλάδα.
1: Ναι, και νομίζω ότι...
0: Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
1: Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά λίγο καταντάει μονότονο το
0: να
1: πανηγύρι και να ακούσει τους ίδιους τους ίδιους. Αυτό που θα ήθελα γενικά όμως να πω λίγο με αφορμή αυτό είναι το εξής, ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε ότι οι δράσεις που κάνουν οι ομάδες, οι εθελοντικές ομάδες, οι σύλλογοι, οι φορείς, δεν θα πρέπει να μένουν μόνο στον Αύγουστο. Ένας τόπος δεν χρειάζεται τα φώτα και την προσοχή μόνο την περίοδο του Αυγούστου. Θα πρέπει και οι σύλλογοι και όλοι οι υπόλοιποι φορείς να κάνουν μια προσπάθεια να δημιουργούνται διάφορα δρόμενα και δράσεις και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο τόπος να έχει όντως αυτό το κίνητρο, ο επισκέπτης να τον επισκεφτεί, να τον συναντήσει, να συναντήσει τη φιλοξενία και τους ανθρώπους του και όχι μόνο τον Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: και να φαντάζομαι και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στους νέα γενιά αλλά και στους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής. Τώρα πώς έχει εξελιχθεί το φεστιβάλ, μιλάμε για την τέταρτη διοργάνωση. Έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο όπως το είχες φανταστεί εσύ Μάρια όταν ξεκινούσες αυτή την προσπάθεια?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανε τόσο μεγάλο γκέλνε στον κόσμο, δηλαδή αυτή η απήχηση, γιατί λαμβάνω μηνύματα από κόσμο που θα έρθει από την Πάτρα, από την Αθήνα, από τον Πύργο, από την Κυπαρισία, από τη Μάνη, για να έρθουν να συναντήσουν ένα χωριό το οποίο ουσιαστικά είναι μια μικρή κουκίδα στον χαρτί της Μεσσηνίας. Και αυτό που κάνει η ομάδα όλα αυτά τα 4 χρόνια με μια σταθερότητα, μια συνέπεια, έχω αντιληφθεί ότι όντως έχει αρχίσει και αποκτάει το δικό του κοινό. Αποκτάει ένα κοινό το οποίο όντως ψάχνει κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα όντως να αναδειχθεί μέσα από ένα φεστιβάλ και ένας πολιτισμός, η κουλτούρα, η ιστορία ενός τόπου να αναδειχθεί μέσα από το φεστιβάλ. Άρα όλα τα μηνύματα που παίρνω είναι ενθαρρυντικά. Πέρσι ήταν όντως ένα καλό φεστιβάλ γιατί βοηθήσαν όλες οι συγκυρίες και από καιρό και γενικά από οργάνωση και είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο χωριό. Ευελπιστώ ότι και φέτος, παρόλο που είναι ένα πιο στοχευμένο φεστιβάλ γιατί απευθύνεται στους νέους, ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος θα έρθει και θα περάσει καλά. Πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι ένα εθελοντικό φεστιβάλ που στηρίζεται από την ομάδα και από τους κατοίκους του χωριού. Όσοι έρθουν δεν έχουν να πληρώσουν κάποιο στήριο. Άρα όλο αυτό το σκηνικό έχει στηθεί με πάρα πάρα πολύ αγάπη για έναν τόπο.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, έχετε και καλή συνεργασία με άλλους αναλόγους συλλόγους στη Μεσσηνία, τη δραστήρια ομάδα, το Μαγκανιάκο, τα παιδιά από το Ρήπεση. Γενικότερα υπάρχει μια διάδραση μεταξύ σας και μια επικοινωνία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θεωρώ ότι όλες αυτές οι ομάδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να κάνουν κάτι για τον τόπο τους, ότι συναντούν ανθρώπους που έχουν την ίδια φιλοσοφία και την ίδια σκέψη και εννοείται ότι όλες αυτές οι ομάδες και στο Μαγκανιακό και γενικά στην υπόλοιπη περιοχή της Μεσσηνίας ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα και όπου μπορούμε βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πέρσι, ας πούμε, είχαν έρθει τα παιδιά από το Μαγκανιακό και είχαν έρθει και άλλοι φορείς από τα γύρω χωριά και μιλήσανε για το χωριό τους. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια να ακουστούν και οι φωνές των άλλων χωριών της περιοχής σε ένα φεστιβάλ. Το δικό μας φεστιβάλ δεν είναι τοπικό. Αυτό δηλαδή προσπαθούμε από την αρχή να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο διαφορετικό για όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Να εξηγήσουμε λίγο, εγώ το θυμάμαι, αλλά να το εξηγήσουμε στους ακροατές. Τι είναι ο τίτλος, 192,4.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται σε κάποιον, εγώ το θυμάμαι από πέρυσι.
1: Ναι. Όντως, πολλοί λένε ότι είναι συχνότητα ραδιοφωνικού σταθμού και είναι η χιλιομετρική απόσταση του σιδηροδρομικού σταθμού από την Κόρινθο. Είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο Κόρινθο-Τρίπολης-Καλαμάτας και η σήμανση 192,4 είναι το σημείο του σταθμού. Εννοείται ότι η ομάδα σαν πυρήνα και σαν στέγη έχει το σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί γίνονται όλα τα δρόμενα της ομάδας και από εκεί ξεκινάνε όλες οι συζητήσεις για τα σχέδιά της. Άρα έχει πρωταρχικό σημείο η αναφορά στο 192,4 για μας.
0: Ωραία. Ο σιδηροδρομικός σταθμός νομίζω ότι προσωπεύει πάρα πολλά για την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της περιοχής και ενδεικτικό ότι τον βάζετε και στον τίτλο σας. Είναι έτσι ακριβώς?
1: Ναι, ισχύει γιατί...
0: Όπως και όλοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί νομίζω εκεί της περιοχής.
1: Ναι, όλες
0: γίνεται
1: αυτές...
0: και μια προσπάθεια το τελευταίο καιρό. Έτσι ξεκινήσει που για... ήσασταν κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας για την επαναλειτουργία έστω κάποιων τουριστικών δρομολογίων του σιδηροδρόμου.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες αναπτύχθηκαν και μεγάλωσαν μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο αποχωρισμός και το καλωσόρισμα των κατοίκων στο σιδηροδρομικό σταθμό πάντα ήταν συγκινητικός. Άρα, πέρα από το γενικό, από το κομμάτι το συναισθηματικό και το κομμάτι των διακοπών, ήταν και ένα δίκτυο μεταφοράς. Ένα κομμάτι το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για να κάνουν τις δουλειές τους ή ακόμη και να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Από τη στιγμή που αυτό το τμήμα της ελληνικής γραμμής καταργήθηκε, όλοι αισθανθήκαμε ότι ένα κομμάτι της ιστορίας μας πάγωσε. Και όλοι το έχουμε καημό. Να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να ξανακούσουμε το τρένο

στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο Δεσίλα. Γι' αυτό και εστιάσαμε ουσιαστικά στην αναγέννηση του σιδηροδρομικού σταθμού, γιατί ήταν ένα κτίριο το οποίο το 2007 κάηκε και εμείς σαν ομάδα βάλαμε σε προτεραιότητα να τον αναβαθμίσουμε.

0: είμαστε σε γενιά, επειδή είμαστε πάνω κάτω ίδιας γενιάς, ναι. Έχουν προλάβει.
1: Ναι, ήταν.
0: Λίγο.
1: Όχι, εγώ έχω προλάβει πολύ, αλλά. Ναι. Ήταν η αγαπημένη μου διαδρομή γενικά να παίρνει το τρένο, αλλά όντως και οι κάτοικοι του χωριού έχουν να πούνε πάρα πολλές ιστορίες για το τρένο. Θυμούνται τους ανθρώπους που δουλεύανε στο τρένο.
0: Τα παιδιά σου ακούνε αυτές τις ιστορίες, γιατί είσαι μεγάλα παιδιά, εσύ είσαι.
1: Τις ακούνε, δεν ξέρω τι.
0: Τα παιδιά δεν έχει μέσα το τρένο.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι απήχηση έχει μέσα τους, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σιγά σιγά, επειδή έχει γίνει πυρήνα στους ελληνικούς σταθμούς, όλο και περισσότερα παιδιά μαζεύονται στο σταθμό για να περάσουν τον χρόνο.
0: Οπότε
1: του.
0: Αποκτούν ήδη μνήμες και
1: αποκτούν και μια επαφή. Έστω και να μην το αντιλαμβάνονται, αποκτούν μια επαφή με το παρελθόν.
0: Ο χώρος, όταν είπατε θα ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το φεστιβάλ, με αυτά τα πράγματα, πώς ήταν και τι δουλειά έριξε. Είπε Σκάι και το 7. Το 7 ήταν η μεγάλη τη φωτιά, ναι. Έτσι που μας έπαιρνε κάτι. Τότε τις θυμόμαστε όλοι.
1: Μπράβο.
0: Και το 21 κινδύνευσε το χωριό.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς δεν
0: σταμάτησε μέχρι στα, λίγο από το σταθμό. Θυμάμαι τα παιδιά που. Τους νέους του χωριού θυμάμαι να περιμένουν έξω από το σταθμό. Πώς ήταν όταν ξεκινήσατε να το φτιάξετε?
1: Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, διότι για πολλά χρόνια ήταν παρατημένο και το κτίριο αλλά και ο περιβάλλον χώρος του. Εμείς δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να παίρνουμε στο κτηριακό κομμάτι λόγω του ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία μας, αλλά ο περιβάλλον χώρος έπρεπε όντως να αξιοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να είχε την πρόσβαση ούτε καν να φτάσει στο κτίριο από τα χόρτα και τα βάτα που υπήρχαν. Άρα ήταν ένα μεγάλο challenge για όλους μας. Συσπηρώθηκε όλο το χωριό για να μπορέσουμε να τον καλοποιήσουμε τον προβάλλοντα χώρο, να δημιουργήσουμε παγκάκια, να φυτέψουμε και γενικά να δημιουργηθεί μια εστία συγκέντρωσης, ένας πυρήνας πνεύματος. Και ήταν μεγάλη προσπάθεια και κάθε φορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, η Ελένη που θεωρούμε ότι είναι η ομάδα της ομάδας, που τη θεωρούμε τη μάνα της ομάδας, η οποία έχει αναλάβει σαν δεύτερο σπίτι της να ποτίζει τα λουλούδια, να καθαρίζει, και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα συγκεντρώνονται κόσμος και συζητάνε μεταξύ τους.
0: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι στόχος να γίνεται και το φεστιβάλ κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο, αλλά καθημερινά όσο γίνεται και για τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα στο χωριό, αλλά να αποτελεί ένα μόνιμο χώρο πολιτισμού και συνάντησης.
1: Μπράβο. Είναι μάλιστα και ένα σημείο που είναι το πέρασμα των αυτοκινήτων για να πάνε στην Αγία Θεοδώρα από τη Μεσσηνία. Και πάρα πολλοί κόσμος, σταματάει, γιατί πριν δεν είχε κάποια περιποίηση το κτίριο, οπότε περνούσαν και ήταν αδιάφοροι. Τώρα, επειδή υπάρχουν και ταμπέλες σήμανσης και με την ιστορία του σιδηροδρομικού δικτύου, σταματάνε, κάθονται, απολαμβάνουν τη θέα και αφουγκράζονται και τον τόπο.
0: Είπαμε ότι η φετινή διοργάνωση έχει ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτήρα, γιατί φέτος γιορτάζεται την απόκτηση του Silver Awards στα Κώστα Καράς European Citizens Awards. Θες να μας εξηγείς τι ακριβώς βραβεύτηκε, τι είναι αυτό το βραβείο, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτή η βράβευση που έγινε στο φόρουμ, αν δεν κάνω λάθος, στο
1: Ζελφών. Ουσιαστικά
0: θα εξηγήσουμε αρχικά στον κόσμο τι είναι το βραβείο αυτό.
1: Μπράβο. Το βραβείο είναι ένα βραβείο που απονέμεται από τη Europa Nostra και την ΕΛΕΤ.
0: Ελληνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
1: Μπράβο. Και ουσιαστικά βραβεύουν ανθρώπους ή ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται για την προστασία και την ανάδειξη του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Άρα, το γεγονός ότι μέσα από 35 συμμετοχές από 25 χώρες διέκριναν 2 συμμετοχές, 2 αιτήσεις. Η μία ήταν από τη Σερβία, όπου τα παιδιά εκεί πέρα έχουν κάνει εξαιρετικό έργο και έχουν ήδη διάρκεια ζωής 20 χρόνια και έχουν την υποστήριξη όλη μιας πόλης ουσιαστικά της Σερβίας. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Δεσίλα και σε μια ομάδα εθελοντική που λέγεται Αγαπάμε Δεσίλα. Και γιατί απονεμήθηκε σε μια τέτοια ομάδα? Γιατί αυτό που τους συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι εθελοντικά ένας μικρός τόπος προσπάθησε, δούλεψε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 4 ετών έκανε τέτοια πράγματα που είχαν απήχηση στην τοπική κοινωνία. Άρα αυτό το πρότυπο, αυτό το παράδειγμα για να μιμηθούν και τα γύρω χωριά αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήσυχοι για να προσφέρουν στον τόπο τους, ήταν το κατάλληλο παράδειγμα εμείς. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι πατήσαμε σε όλες τις περισσότερες μας δράσεις με πυρήνα το συλλογικό δίκτυο. Και το γεγονός ότι ένα μέρος της ιστορίας του πολιτισμού μας

0: μας χάθηκε λόγω του ότι είναι ανενεργό το τρένο, τους έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι έστω και παρόλο που είναι ενεργό, εμείς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το παρατήσουμε. Δώσαμε ζωή σε ένα κτίριο, σε ένα συνολικό δίκτυο και αποτελούμε ένα φως, ένα ζωντανό παράδειγμα και για άλλες κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Και θέλω να πω ότι η βράβευση που έγινε στους Δελφούς ήταν πάρα πολύ συγκινητική, γιατί όταν μιλήσαμε και πήραμε το βραβείο, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και μας συνεχάρη, γιατί αισθανθήκαν ότι αυτό το πράγμα έχει μια αυθεντικότητα.
1: Ναι. Πώς νιώσατε όταν σας ανακοινώθηκε ότι θα πάρετε το βραβείο?
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμουν ο πρώτος αποδέκτης, δεν το πίστευα. Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη χαρά μετά από τις γέννες των παιδιών μου. Δεν το πίστευα και μου πήρε 2-3 λεπτά να συνειδητοποιήσω ότι φτάσαμε σε αυτό το σκαλοπάτι.
1: Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η διάκριση τώρα για την ομάδα, για τη συνέχιση της δικής σας προσπάθειας και αν δημιουργεί και μεγαλύτερες προσδοκίες και μεγαλύτερη ευθύνη για τα επόμενα βήματα?
0: Ναι, εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα βάρος πάνω μας, ένα βάρος του γεγονότος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν πράγματα από εμάς. Δεν σου κρύβω ότι η ευρύτερη περιοχή έχει αρχίσει και μιμείται με πολύ καλό, με καλή έννοια, θα το πω αυτό, πολλές δράσεις που έχει κάνει η ομάδα. Άρα αυτό το παράδειγμα όντως δουλεύει και στην ευρύτερη περιοχή και αν παρατηρήσεις και τα δρόμενα του Αυγούστου όντως γίνονται πολλές καλές προσπάθειες στην ευρύτερη περιοχή. Και εννοείται ότι εμείς δεν σταματάμε και εγώ προσωπικά που γενικά είμαι ένα μαμούνι ανήσυχο, προσπαθώ να πείσω και τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού να κάνουμε πολλά πράγματα. Σημειωτέων να πω ότι το κομμάτι της υπαίθριας δανειστικής βιβλιοθήκης που υπάρχει στο ελληνικό σταθμό ήταν και αυτό ένα κομμάτι του ΠΑΣΤ που συμπληρώθηκε και βοήθησε και στη βράβευση, γιατί συνειδητοποίησαν ότι ένας πολιτισμός έχει πάρα πολλές πτυχές και η ομάδα κατευθύνθηκε όντως στο πολύ πνευματικό και ποιοτικό επίπεδο που αφορά τον πολιτισμό.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι οραματίζεστε το φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια. Έχεις κάτι περισσότερο στο μυαλό σου, κάποιο όνειρο που έχεις βάλει ένα στόχο για τα επόμενα χρόνια για αυτό το φεστιβάλ?
0: Έχω βάλει στόχο και δεν είναι μόνο το φεστιβάλ, είναι και πολλά δρόμενα για το χωριό. Από τα πράγματα τα οποία δηλαδή θέλω να πετύχουμε είναι να καταφέρουμε να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου, το ΔΕΣΥΛΑ. Ένα πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου όπου διάφορες ομάδες θα συνεργαζόμαστε με πυρήνα τον συνδρομικό σταθμό του ΔΕΣΥΛΑ. Άρα για μένα αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να το επεκτείνουμε, να εξαπλωθεί και να φυτρώσουν σπόροι και σε άλλα σημεία της περιφερειάς μας. Επίσης το φεστιβάλ κάθε χρόνο θα έχει μια διαφορετική στόχευση. Τώρα είναι νέοι. Του χρόνου αυτό που θα ήθελα είναι να γίνει μια συνεργασία και με άλλα μέρη που να κάνουμε μαζί ένα φεστιβάλ και να κρατήσει περισσότερο χρονικό διάστημα και να έχουμε περισσότερους καλλιτέχνες, ακόμη και συγγραφείς και ποιήση.
1: Πόσο ωραίο θα ήταν όλα τα χωριά εκεί της περιοχών, ας πούμε, να μπορούσαν να κάνουν, να συνεργάζονται και να κάνουν έτσι φεστιβάλ που θα ήταν στο μέλλον, χρειάζεται, αλλά νομίζω δίνεται τη σπίθα, δεν έχει ανάψει γι' αυτό.
0: Ναι, και είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι τα γύρω χωριά έχουν αρχίσει και μιμούνται τις πρακτικές μας, αυτές τις καλές πρακτικές και τις κάνουν και δικές τους και πάνε ένα βήμα παραπέρα όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτό που συνειδητοποιώ είναι τελικά ότι όλοι θέλουμε να γίνει κάτι, όλοι θέλουν να προσφέρουν, απλά δεν είχαν τον τρόπο να το εκδηλώσουν.
1: Τι του θέλετε να αλλάξει γενικότερα σε στάση και τις πολιτείες απέναντι στους παλιούς συνδρομικούς σταθμούς και τα μνημεία γενικότερα αυτά που λέμε, τα μνημεία της επαρχίας, της περιφερίας, όπως θέλετε?
0: Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι θα ήθελα λίγο περισσότερο την προσοχή. Μπορεί οι οικονομικοί λόγοι να είναι πολύ σημαντικοί για να λειτουργήσει ένα συνδρομικό δίκτυο, αλλά θα ήθελα να ακουστούν αυτές οι μικρές κοινωνίες, τα θέλω τους, τις ανάγκες τους, έτσι ώστε η κοινωνία να είναι δίπλα σε όλους αυτούς τους κατοίκους. Δυστυχώς η ερημοποίηση των χωριών της Υπαίθρου είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάμε όλοι και είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ζεστή και ανθρώπινη προσέγγιση από τους φορείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν.
1: Και ξέρεις, συζητάμε πολλές φορές για κινήτρα, γιατί ζούμε στην Αθήνα, γιατί φεύγει ο κόσμος, όταν δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, δεν υπάρχουν θέματα υγείας, θέματα παιδείας. Πόσο άλλο έρθει να ζήσει.
0: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, δεν ξέρω αν το διάβασες, ότι είχε με αφορμή όλο αυτό το διάστημα που η ομάδα βραβεύτηκε και είχε έρθει και η ελληνοελβετική πρωτοβουλία στο Δεσίλα,
1: ναι, ναι,
0: είχε έρθει η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός, και μίλησε και πάρα πολύ καταξιωμένοι άνθρωποι. Αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι κεντρήσαμε το ενδιαφέρον και από μέσα ενημέρωσης όπως ήταν ο The Guardian, η La Repubblica.
1: Είδα τα δημοσιεύματα.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι, αυτό
0: και
1: πολύ σημαντικό.
0: Προτείνανε εναλλακτικούς προορισμούς, επειδή η Καλαμάτα γενικά έχει ένα τουρισμό υπερβολικό.
1: Και τα τελευταία χρόνια έχει την προβολή,
0: ναι,
1: αλήθεια είναι.
0: Ναι, να, ο κόσμος ο οποίος θέλει να δει κάτι διαφορετικό ή κάτι πιο αυθεντικό και να γνωρίσει τη μεσσηνιακή κουλτούρα και το μεσσηνιακό πολιτισμό, να πάει να δει και τα χωριά της Υπαίθρου. Άρα θεωρώ ότι αυτή η σκέψη, αυτή η προσέγγιση που έχουν κάνει αρθρογραφικά η The Guardian και η La Repubblica απεικονίζει την πραγματικότητα. Το μέλλον δεν είναι ο τουρισμός μόνο. Το μέλλον είναι και τα μικρά χωριά, αυτές οι κουκίδες φωτεινές που υπάρχουν ακόμη και δεν πρέπει να σβήσουν.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτό από μόνη της και ξεχωριστό θέμα, Μαρία. Κλείνοντας, γιατί να έρθει αύριο κάποιος στο Δασίλα, ακόμα και αν δεν κατάγεται από την περιοχή?
0: Για να δει κάτι διαφορετικό, για να δει κάτι αυθεντικό και να συνειδητοποιήσει ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο σε έναν τόπο, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς το αίσθημα της αυτοπροβολής, αλλά για να συνεισφέρουν στον τόπο τους και από εκεί να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι και να προσφέρουν και αυτοί στο δικό τους μεταλλήσι.
1: Να παραλάβουμε λίγο τις βασικές πληροφορίες πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ανοίγει, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ακόμα μια φορά.
0: Το
1: γιατί
0: φεστιβάλ
1: να γνωρίζουν όσοι σχεδιάζουν να έρθουν για χώρους στάθμευσης, υπάρχουν αισθήματα. Ναι.
0: Το φεστιβάλ ξεκινάει αύριο 18 Αυγούστου στις 6 ώρα. Υπάρχει λαογραφική έκθεση και έκθεση φωτογραφίας. Στις 7 η ώρα έχουμε ένα δρόμενο για τα παιδιά και στις 9 η ώρα ξεκινάει το συναυλιακό κομμάτι με τον εισαγγελέα και με τους Momentum. Είναι πάρα πολύ εύκολο ο προορισμός για να φτάσει κάποιος εκεί. Ο συνολικός σταθμός βρίσκεται στο τελείωμα του χωριού, όπως ανεφορίζουμε για Αγία Θεοδώρα. Ο χώρος στάθμευσης είναι ουσιαστικά τα δρομάκια και τα σοκάκια που έχει το χωριό. Θα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτό που θέλουμε όλοι να αισθανθούν είναι ότι ένα φεστιβάλ σαν το Αγαπάμε Δεσίλα είναι κάτι το οποίο όντως έχει κάτι να σου δώσει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που αναφέρεις εμείς, τι να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Να ευχηθείτε καλή επιτυχία, να σας ζούμε κιόλας, να περάσουμε όλοι καλά και να δώσουμε ένα ραντεβού, όχι για ξανά για τον Αύγουστο, να δώσουμε για πιο σύντομο χρόνο.
1: Εμείς πάντα θα είμαστε εδώ και μας αρέσει πολύ να συναντάμε δραστήριους ανθρώπους και είπαμε το δικό σας παράδειγμα να το ακολουθήσουν πολλοί, όπως και το παράδειγμα των παιδιών από το Μαγκανιακό και το παράδειγμα των ανθρώπων εκεί στο Ρίπεση. Mm-hmm. Είναι πρωτοβουλίες και στο Νταΐγετο υπάρχουν ανάλογες ομάδες. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δίνουμε ζωή και να αγαπάμε τον τόπο καταγωγής μας. Μπορεί να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον, ποιος ξέρει.
0: Αυτό εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση και την παρουσίαση του φεστιβάλ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι πάλι εδώ. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ και να θυμηθούμε ότι ένας τόπος θέλει προσπάθεια για να ανθίσει.
1: Ωραία.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μάριος Γκρόγκος, λοιπόν, από τα ιδρυτικά στελέχη της ομάδας Αγαπάμε Δεσίλα. Αύριο το 4ο εθελοντικό φεστιβάλ πολιτισμού 192,4. Είπαμε, είναι η χιλιομετρική απόσταση της συνδρομικής γραμμής από την Κόρινθο. Έτσι, στον ιστορικό συνδρομικό σταθμό του Δεσίλα, πολλές οι δράσεις αρχίζουν στις 6 το απόγευμα και ίσως είναι ελεύθεροι όσοι έχετε χρόνο. Πραγματικά αξίζει μια βόλτα. Πανέμορφο χωριό και ο Δεσίλας, όπως και όλα τα χωριά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Μεσσηνίας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Πότεας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Πότεα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει όλο το 24ωρο και στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο RT News Radio 105,8. Αναφερόμενο στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές. 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Τεράστια προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία το απόγευμα του Σαββάτου ανήμερα του 15 Αυγουστού. Μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες σημαντικές ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Στο Ήτειλο, το Νέο Ήτειλο και την Αρεόπολη, αλλά και σε περιοχές ακόμα ανατολικότερα, κατεγράφησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και χήμαροι και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στην ανατολική πλευρά, προβλήματα σημειώθηκαν μεταξύ άλλων σε Έξο Νύμφιο, Κοκάλα, Λάγια και Πορτοκάγιο. Μια 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήτειλο και διακομίστη με δυσκολία στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και μετά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις και την αποδοχή της προσφυγής που είχε καταθέσει ο Δήμος Χαλίας, η απόφαση έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή Μελεγαλά. Να θυμίσουμε πως πρόσφατα η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μονάδας είχε εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Σε δηλώσεις της, η Δήμαρχος Ιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου ανέφερε πως η απόφαση ακύρωσης αποτελεί μια δικαίωση για την τοπική κοινωνία και για το Δήμο που προέβη σε όλες τις θεσμικές και νομικές ενέργειες υπερασπιζόμενος τη βούληση των Δημοτών. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που ενισχύουν την υδατική επάρκεια και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με πρόσκληση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Πελοπόννησος 2026-2030. Η πρόσκληση αφορά έργα διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι. Μέσω της πρόσκλησης αυτής μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας όπως νέες ή υφιστάμενες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές, μικρά φράγματα και λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες άρδευσης, νέα ή αναβαθμισμένα αρδευτικά δίκτυα, καθώς και έργα μεταφοράς νερού προς αγροτικές περιοχές. Σε δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ στο νοσοκομείο Κυπαρισίας για δημιουργία σύγχρονης πτέρυγας επιγόντων στη μνήμη της κόρης του Νότας προχώρησε ο εφοπλιστής Κωνσταντίνος Αρνόκουρος από τα Πλατάνια Τριφυλίας. Ευχαριστήρια επιστολή στον Κωνσταντίνο Αρνόκουρο απέστειλε στην αναστολή λειτουργίας 5 νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στη Μεσσηνία για το επερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027 προχωρούν οι εκπαιδευτικές αρχές σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ. Κυρίαρχη αιτία είναι η έλλειψη του αναγκαίου μαθητικού δυναμικού. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο Λογκά, το νηπιαγωγείο Μαραθόπολης και το ειδικό νηπιαγωγείο των Φιλιατρών, καθώς και τα δημοτικά σχολεία Φινικούντας και Τρικόρφου. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ με τίτλο Messin Encounters 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα θα λάβει χώρα στη Μεσσίνη και την Αρχαία Μεσσίνη από σήμερα, Δευτέρα, έως και τις 28 Αυγούστου. Η Μεσσίνη και η Αρχαία Μεσσίνη γίνονται τόποι συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού μέσα από ένα φεστιβάλ που επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά και δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση μιας και μόνο εκδήλωσης. Γενικά έθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους κυρίως έως τα 3 μποφόρ και σχετική πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Λίγες νεφώσεις αρχικά, μικρή ενίσχυση των δυτικών ανέμων και θερμοκρασία που θα κυμανθεί ως τους 35 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

0: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Με τη ζεφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026, επιστροφή μετά από την μεγάλη εορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Σήμερα Δευτέρα, ξαναλέω, 17 Αυγούστου, είμαστε μαζί για τη γνωστή εκπομπή στην ΕΡΤ Τρίπολης με την ονομασία Μπάλανε και Γυρίζει, αθλητική ενημέρωση. Έχουμε τον Παναγιώτη Μαργιόλο, τον τεχνικό μας που είχε και

την ονομαστική του εορτή, και τη Μαρία Ντάντουλη, που και οι δύο τεχνικοί μας είχαν την εορτή τους της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Γαλανός, σταθερή αξία του Αγιοριού, είναι μακριά ακόμα, έχουμε Γιώργο, πάμε για το Πάσχα και μετά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιώργος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές που ακούτε και σήμερα και θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, μια εκπομπή που παράγεται, όπως είπα και το ξέρετε πολύ καλά, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας υποστηρίζουν και μας βγάζουν στον αέρα, και χρόνια πολλά σε όλη την ΕΡΤ Καλαμάτας και στους συναδελφούς βέβαια τεχνικούς, η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ο Πάνος είναι εορτάζων, ήταν και αυτός ο Πάνος Κουραμπάς στην ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης στα FM πάντα 101,5. Και σήμερα υπάρχει εορτή στο εορτολόγιο μας για 17 Αυγούστου, Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρονος, Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος. Γιορτάζει η Λευκοθέα, η Λευκοθέη, ο Μύρον, ο Μύρονας, η Μύρκα, Στράτος, Στράτον, Στρατής, Στράτα, Στρατεία, Στρατίνα, Στρατούλα. Σήμερα 17 Αυγούστου. Μετά τα εορταστικά πάμε και στα πανηγυρικά, για να μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Χρυσό μετάλλιο είχαμε χθες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 100 μέτρα ύπτιο για τον Απόστολο Χρήστου, φοβερός, φανταστικός, 52-27 ο χρόνος του, στο βάρθρο για 10η χρονιά αθλητής του Ολυμπιακού, εξαιρετικός αθλητής, φοβερή επίδοση, πολύ δύσκολο το επίτευγμά του. Συγχαρητήρια στον Απόστολο Χρήστου. Στο πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όπου έχουμε πολλούς Έλληνες αθλητές και τα πάμε αρκετά καλά θα έλεγα. Έχουμε βέβαια και το ασημένιο μετάλλιο, μην ξεχνάμε και το Μπέρμπιχαμ και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή, που είναι χρυσό, έτσι. Ο Ντουμπλάντης δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Ο Ντουμπλάντης μόνο αν τραυματιστεί, αν γίνει κάτι ή δεν είναι στους αγώνες, θα είναι πρώτος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μανόλο όπως λέμε. Όμως τα 6 μέτρα που πέρασε και τα 6-15, γιατί αυτή ήταν η διαφορά για να πάρει το χρυσό, ο Ντουμπλάντης

Μανουήλ Καραγιής, ο Μανόλο όπως λέμε. Όμως τα 6 μέτρα που πέρασε και τα 6-15, γιατί αυτή ήταν η διαφορά για να πάρει το χρυσό του Μπλάντης, είναι τεράστιος ο πράγματα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα δέχονται και να

για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα δέχονται και να το αναλύσουμε λίγο. Παίζει με το Λεβαδιακό νοκάουτ παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας και κατόρθωτο όμως, και θα σας πω και να βρεθούν στη Λιβαδιά και να παρακολουθεί στο El Paso, στην Καλλιθέα, ένα παιχνίδι που είναι πολύ κοντά στον αγώνα που θα δώσει και θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια.

μέρες του Αυγούστου, να το πω έτσι, και πιο νωρίς λίγο, αλλά πρέπει να λέμε και τέτοια πράγματα και να ενημερώνουμε και εσάς για τι συμβαίνει γύρω μας. Γενικά είδαμε και φωτιές, βροχές κάτω, πλημμύρες στη Μάνη, δεν είναι ωραία. Στολή. Τώρα σε κάποιες ώρες, μέχρι και το μεσημέρι, απόγευμα, θα έχουμε την πρώτη αποστολή. Αύριο θα παραταχθεί. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχει κάποια απώλεια του Γιώργου Αντωνόπουλου που έχει κατασταλάξει. Μια ομάδα πρέπει να τη χτίσει. Έφυγαν πολλοί παίκτες.

σημασία έχει ότι ήρθαν τη σεζόν αυτή την καινούργια που ξεκινάει και θα ξεκινήσει σήμερα, όχι για τον Αστέρα, γενικά. Σήμερα με το κύπελο αρχίζει επίσημα η σεζόν για ομάδες της Super League 1 και της Super League 2. Καλυθέα Έλση 5 η ώρα, θυμίζω και πάλι 6 η ώρα Καρδίτσα Άρης. Και 9 η ώρα το βράδυ Ηρακλής Βόλος, δύο ομάδες Super League. Και ο νεοφώτιστος Ηρακλής ρίχνεται στη μάχη του κυπέλου απέναντι στο Βόλο, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία εννοείται στη Super League 1. Άρα είναι μια νέα σεζόν που σήμερα θα δούμε, θα πάρουμε έτσι μια εικόνα, θα αρχίσουμε να παίρνουμε μηνύματα. Πού πάει ο ένας, τι γίνεται με τον άλλον, πόσο καλός είναι ο έτσι, πόσο κακός είναι ο τάδε, η ομάδα θέλει δουλειά, δεν θέλει, είναι έτοιμη, δε γιατί είναι, γιατί δεν είναι. Ξέρετε τα σχόλια και πώς γίνονται όλα αυτά. Θα πούμε περισσότερα και θα σας πούμε και για τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή του Αστέρας Άκτορ με συνεννόηση με την ομάδα του Λεβαδιακού, τον τρόπο και τα υπόλοιπα, αφού πάμε πρώτα σε ένα μικρό διαλυματάκι με τη βοήθεια του Παναγιώτη Μαριόλου, του τεχνικού μας.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
11: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
12: Charlie Boy, Video, Jockey.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση, εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει είναι στον αέρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12:05 στον αέρα της ΕΡΤ Τρίπολης και της ΕΡΤ Καλαμάτας. Από τις 11:11 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ μαζί σας. Βλέπω αρχίζουν και βγαίνουν και οι πρώτες αποστολές για ΑΕΛ. Βέβαια είναι Super League 2 η ΑΕΛ, αλλά διαβάζω κάποιους παίκτες. Ηρακλής, βγήκε η αποστολή του Ηρακλή. Θέλω να έχω έτσι και να δω μια εικόνα για τον Ηρακλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Όμως θα συνεχίσουμε με τα του Αστέρα Άκτορ για να δούμε αυτό που σας είπαμε. Το πώς μπορεί κάποιος από τους φίλους της ομάδας να βρεθεί στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν έχει βγάλει ανακοίνωση που ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα κυπέλου της ομάδας της Τρίπολης με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Όσοι φιλάθλοι λοιπόν επιθυμούν να προμηθευτούν το εισιτήριο για τον αγώνα κυπέλου που θα διεξαχθεί 3η 18 Αυγούστου, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο από μια συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει στο site της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Πατάς επάνω στο link και εκεί σε βγάζει απευθείας, το κάνω τώρα αυτό, σε ένα σύνδεσμο που πρέπει να κάνεις μια εγγραφή για να μπορέσεις να πάρεις το εισιτήριό σου. Αυτό βλέπω εδώ, κάνε, για να κάνεις σύνδεση λέει πρέπει να βάλεις το mail σου και τον κωδικό πρόσβασης και να κάνεις σύνδεση. Παρακάτω δεν μπορώ να ξέρω και ούτε βλέπω τιμές και τα λοιπά. Για να δω εδώ λέει αγορά, να δω. Πάλι πρέπει να κάνεις εγγραφή, άρα χρειάζεται εγγραφή. Εγώ εγγραφή δεν κάνω, άρα κάντε εσείς να μας πείτε και πόσο κάνουν τα εισιτήρια, γιατί δεν υπάρχει εδώ πέρα αντίτιμο αν δεν κάνεις εγγραφή για να το δεις. Από εκεί πέρα είπαμε εμείς τον τρόπο, μπορείτε να το ψάξετε διαδικτυακά και να κάνετε την εγγραφή σας και να πάρετε το εισιτήριο για το παιχνίδι του Αστέρα στη Λιβαδιά αύριο Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ. Είπαμε για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και τον Απόστολο Χρήστου, τον αθλητή του Ολυμπιακού, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, και είναι για 10η χρονιά ο αθλητής του Ολυμπιακού στο βάθρο με κάποιο μετάλλιο, και αυτό αυτή τη φορά ήταν χρυσό, εντυπωσιακό, στην τελευταία χεριά όπως λέμε πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ασημένιο είχαμε για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό, που χάνει μόνο από τον Ντουμπλάτης, έτσι. Μόνο από εκεί χάνει ο Μανόλο. Εντάξει, ο Ντουμπλάτης, ξαναλέω, είναι φαινόμενο. Ένα Σεργέι Μπούμκα σε καλύτερη έκδοση. Αυτοί οι αθλητές τελείωσε. Έχει την ατυχία ή και την τύχη, γιατί είναι μετά τον Ντουμπλάτης ο καλύτερος αθλητής ο Καραλής. Βέβαια, θα πει κάποιος αν υπήρχε ο Ντουμπλάτης, μπορεί να ήταν ο κορυφαίος για μια σειρά ετών. Εντάξει, τι να κάνουμε, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Και μπράβο και στο Μανώλη τον Καραλή που έχει παλέψει και δουλέψει τόσο πολύ για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, και αυτά που έχει περάσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει και από τον ίδιο, του αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να δούμε όμως λίγο τώρα αυτά που σας λέγαμε για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας που πλέον είναι ποδοσφαιριστής της Dortmund, και η Dortmund δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που πήγε ο Κωνσταντέλιας όπως πήγε και ο Καρέτσας. Η Dortmund έχει βγάλει, ακούστε λίγο, Χάλαντ, Μπέλιχαμ, οι παίκτες νομίζω τους ξέρετε, έτσι. Κορυφαίος επιθετικός ο Χάλαντ, κορυφαίος μέσος και επιθετικός ο Μπέλιχαμ, που πήγε 17 ετών στην Dortmund και τον πώλησε η Dortmund και έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από τις πωλήσεις. Ο Σάντο που ξεκίνησε και αποκτήθηκε από τη Manchester City, πήγε στην Dortmund και πωλήθηκε μετά στη Manchester United. Ο Ντεμπελέ, τον ξεχάσαμε τον Ντεμπελέ ότι έπαιζε και αυτός εκεί. Ο Λεβαντόφσκι, καταλαβαίνετε έτσι τι πωλήσεις έχει κάνει. Ο Μπαμεγιάνγκ, και ο Μπαμεγιάνγκ έπαιζε στην Dortmund, καταλαβαίνετε όλοι. Δεύτερη ομάδα μετά την Bayern, έτσι, μην το ξεπερνάμε αυτό. Δεν υπάρχει Bayern στη Γερμανία, αλλά η δεύτερη ομάδα είναι η Dortmund, ασυζητητή. Και τα δικά της παιδιά, ο Ρόις, ο Γκέτσε,
ο Μουκόκο, παίκτες που έχουν μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και είναι παιδιά της Ντόρτμουντ αυτά. Άρα δεν είναι τυχαία η πώληση και δεν είναι τυχαία η ομάδα που πάει ο... Και εγώ θα είχα μια αντίρρηση αν ο Κωνσταντέλιας, εγώ τι είμαι, τίποτα δεν είμαι, αλλά λέω έτσι ένα συνολικό, μια συνολική εκτίμηση. Αν πήγαινε σε μια ομάδα όπως ήταν να πάει στο Τουγκάρδι που τον ήθελε πέρυσι, όχι, δεν πας στο Τουγκάρδι, δεν πας στην Άιντραχτ, δεν πας σε τέτοιες ομάδες. Δεν πας, πας σε ομάδα που μπορεί να έχει προοπτική, που είναι μεγάλη, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, να παίξει Champions League κτλ. Κτλ. Και θα γίνουν αυτά με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Και πάμε να δούμε τώρα και ποιους παίκτες έχει πουλήσει ο ΠΑΟΚ και τι λεφτά έχει πάρει. Έχει πουλήσει Στέφανο Τζίμα 22,5-26 εκατομμύρια ευρώ. Κουλιεράκι 12.750.000 ευρώ. Τζόλι Χρήστο πήρε 11 εκατομμύρια που τον πώλησε στην Norwich. Μην κοιτάτε που έχει πάει τώρα ο Τζόλις στην Arsenal και ήταν και φανταστικός. Και χάσαμε το πούμε αυτό. Δύο εσείς τα έδωσε χθες. Βασικότατο στην Arsenal. Πήρε το Super Cup της Αγγλίας. Έτσι είναι το. Να το πω και ακριβώς. Το έχω δει εδώ πέρα. Community είναι. Σίλτς έτσι λέγεται, είναι το Super Cup, το αγγλικό, που έπαιξε βασικός με την Arsenal ο Χρήστος Τζόλις. Είχε πάρει για την πώληση στην Norwich 11 εκατομμύρια ευρώ πάω. Είχε δώσει τον Μπρίγιοβιτς 10 εκατομμύρια ευρώ σε αραβική ομάδα. Είχε πωλήσει τον Κοτάρσκι σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τη Σουντάλη 1,7, είχε πιο μικρές πωλήσεις. Χατζηδιάκο τον πήρε με 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα μεγάλο το ποσό που πήρε, λέω, δεν λέω που έχει πωλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά οι πωλήσεις του δικεφάλου είναι αρκετά υψηλές και έχει πάρει γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ αν τα υπολογίσουμε εδώ πέρα. Μπορεί και παραπάνω, εντάξει. Τέλος πάντων, γιατί γκρινιάζουν εκεί στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος και εκείνο και τ' άλλο, αλλά μια εταιρεία πρέπει να δίνει και να... αγοράζει, δίνει και αγοράζει. Δεν μπορείς να δίνεις μόνο, να βάζεις συνέχεια ο διοκτήτης ή οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους τις τύχες μιας ομάδας, μιας ΠΑΕ. Πρέπει να πωλήσεις και να κάνεις και πωλήσεις και να μπορείς να είναι. Πάντως οι 5 ακριβότερες πωλήσεις που σας είπα ήταν αυτές, γιατί έχουν γίνει και άλλες. Ο Τζίμας, ο Κουλιεράκης, ο Τζόλης, ο Πρίγιοβιτς και ο Κοτάρσκι και βέβαια και ο Κωνσταντέλιας τώρα, Κωνσταντέλιας που...

για συμμετοχές στα παιχνίδια κτλ. Κτλ. Άρα θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια και όλες τις πολυτέλειες που έχει ένας παίκτης, παίζει στην Bundesliga, ένας παίκτης που θα πηγαίνει σαν μεγάλο αστέρι στην προπόνηση της ομάδας με τα αυτοκίνητά του τα ακριβά. Ξέρετε, στη Γερμανία έχει τα καλύτερα αυτοκίνητα, Mercedes, BMW, ιστορίες, όλα αυτά. Κάνουμε και διαφήμιση εδώ στις εταιρείες, αλλά δίνουν και οι ομάδες χορηγία αυτοκίνητα, να ξέρετε. Άρα αλλάζει τελείως το σκηνικό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι να δουλέψει, γιατί η Ντόρμουντ τους φτιάχνει τους παίκτες και τους πουλάει. Αυτό είναι, το κλείνουμε εδώ. Έτσι 5 πραγματάκια για να ξέρετε κι εσείς και για την Ντόρμουντ και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, στη γειτονική μας Μεσσηνία, να δούμε τα νέα της Μαύρης Θύελλας. Η Μαύρη Θύελλα προετοιμάζεται και αυτή για το κύπελλο, όπως και ο Αστέρας και οι ομάδες που θα παίξουν στη διοργάνωση για τη δεύτερη φάση. Η Καλαμάτα λοιπόν έχει μια διπλή προετοιμασία, θα έλεγα, γιατί πρέπει να σκεφτεί, είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια, το ξαναλέω, Τετάρτη μεθαύριο στο Ελπάσο στην Καλυθέα θα παίξει με τον Πανετολικό το knockout match για τη δεύτερη φάση του κυπέλου, και το Σάββατο εδώ θα την υποδεχτούμε την Καλαμάτα εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην πρώτη της παρουσία μετά από 26 χρόνια και την επιστροφή της στις κορυφαίες ομάδες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη Super League 1 πλέον. Γιατί η Καλαμάτα, ξέρετε, γνωρίζετε, έχει παίξει αλφα εθνική, όπως λέγαμε παλαιότερα, ενώ τώρα έχει γίνει Super League 1 από το 2007 και μετά, και έτσι αναφέρεται, και είναι η πρώτη εμφάνιση, πρώτη παρουσία στη Super League 1 για την Καλαμάτα, με επιστροφή μετά από 26 χρόνια γενικά στην κορυφαία κατηγορία. Και σίγουρα αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να σκέφτεται, βέβαια. Ίσως το σκεπτικό της διοίκησης των προπονητών των παικτών να είναι άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να επικεντρωθεί στο παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι σε έναν άλλη Άρη ελλειπή ακόμα, και στις μεταγραφές του και στην προετοιμασία του και σε πολλά θέματα ο Άρης είναι ελλειπής, και είναι μια ευκαιρία να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, επικρατώντας του Άρη, που θα είναι μια μεγάλη επιτυχία να κερδίσει τον Άρη Καλαμάτα και να κάνει ένα ξεκίνημα με το δεξί, και δεν είναι και εύκολο αυτό, και σε μια έδρα κοντινή στη Μεσσηνία. Νομίζω και οι φίλοι της Καλαμάτας μπορεί να έρθουν. Λεπτομέρειες τώρα από Πέμπτη, μετά το παιχνίδι με τον Πανετολικό για το κύπελο, θα δούμε και τη διαδικασία για τα εισιτήρια εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και πώς μπορούν οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας να πάρουν ένα εισιτήριο και να βρεθούν στο γήπεδο, ηλεκτρονικά λογικά θα παίρνουν τα εισιτήριά τους, σε ποια θύρα, ποιες θύρες θα διατεθούν και όλα τα υπόλοιπα, για να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς και τι γίνεται με την Καλαμάτα. Καλαμάτα που έχει στα σκαριά και μεταγραφές, δεν έχει τελειώσει το μεταγραφικό πλάνο από ό,τι μαθαίνουμε. Έρχεται και ο ιδιοκτήτης από την Αμερική να παρακολουθήσει και το παιχνίδι κυπέλου αλλά και το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, ο Γιώργος Πρασάς. Ο ιδιοκτήτης Καλαμάτα λοιπόν θα είναι αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα, ίσως μεθαύριο, αύριο έρθει στην Ελλάδα και βρεθεί στο Ελπάσο αρχικά, και σίγουρα θα είναι και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εδώ στην Τρίπολη για να παρακολουθήσει την επιστροφή της Καλαμάτας στην κορυφαία κατηγορία, στην Super League 1, με αντίπαλο τον Άρη, και μάλιστα ίσως δούμε και τους δύο προέδρους, ιδιοκτήτες, να κάνονται και μαζί, τον Καρυπίδη με τον Γιώργο Πρασά. Θόδωρος Καρυπίδης και Γιώργος Πρασάς είναι φίλοι, το ξέρετε αυτό, πολλά χρόνια. Για να δούμε, να τους δούμε μαζί εδώ στην Τρίπολη να κάθονται και να παρακολουθούν το παιχνίδι των ομάδων τους. Θα το δούμε. Ωραία εικόνα είναι αυτή, να βλέπεις δύο προέδρους μαζί. Κανένα πρόβλημα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Πιούμε το καφεδάκι μας. Κέρδισες, έχασες και συνεχίζουμε. Ωραία είναι αυτά, και θυμίζουν εποχή και εικόνες ευρωπαϊκές, με ομάδες, μεγάλους συλλόγους που κάνονται μαζί οι πρόεδροι και παρακολουθούν τα παιχνίδια.

Επειδή σήμερα θα ξεκινήσει όμως το κύπελο και στις 5 η ώρα έχουμε το Καλλιθέα ΑΕΛ, δύο ομάδες που παίζουν από τη Super League 2 μεταξύ τους. Είδα και την ΑΕΛ, έτσι, το ρόστερ της Καλλιθέας, δεν το είδα καθόλου. Δεν με γεμίζει η ΑΕΛ, όχι για το μάτσο συγκεκριμένο, για τη φετινή χρονιά, ότι θα είναι πρωταγωνιστής η ομάδα της Λάρισας στο πρωτάθλημα της Super League.

2 με αυτό το ρόστερ που είδα δεν μου δείχνει ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν για άνοδο η ΑΕΛ. Μακάρι να με διαψεύσει, γιατί πολλοί τη βάζουν μέσα, θα είναι στις διεκδικήτριες για άνοδο στη Super League 1 και επιστροφή για την ΑΕΛ. Δύσκολο. Ως πάρα πολύ δύσκολο. Το βλέπουμε αυτό το ρόστερ. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι το Γενάρη, γιατί έγινε τελευταία στιγμή η αλλαγή στην ιδιοκτησία και όλα αυτά που συνέβησαν στην ΑΕΛ. Η Καλλιθέα θα είναι μια στάνταρ ομάδα, αλλά όχι για πρωταθλητισμό. Παίζουν μεταξύ τους λοιπόν σήμερα στις 5 η ώρα για το κύπελο. Βλέπω τον Ηρακλή εδώ και διαβάζω τους τερματοφύλακες που είναι ο Αθανασιάδης. Ο Γιώργος έχει παίξει εδώ. Ο Τσιντότας ήταν εδώ πέρυσι και πήγε γι' αυτό στον Ηρακλή. Και ο Καρακασίδης, η τριάδα των τερματοφυλάκων στην αποστολή που έχει επιλέξει, γιατί ο Ηρακλής παίζει 9 η ώρα το βράδυ σήμερα με το Βόλο. Στις Σέρες είναι το παιχνίδι. Θα γίνει στα Σέρας το μάτς αυτό και έχει βγει η αποστολή του Ηρακλή. Βλέπω ο Τσάκλα την περσινή χρονιά. Όχι, την περσινή χρονιά στη Λάρισα έπαιζε ο Τσάκλα. Συγγνώμη, γιατί λέγαμε για την ΑΕΛ και τον μπέρδεψα. Στον Ηρακλή είναι ο Τσάκλα. Ο Βούρος, ο Πίνα, ο Ρόκε, Νιζέτ, Σόρια, Νανού και Μουνιώθ. Δική που έχει επιλέξει ο προπονητής, ο Μασάρη, ενώ η μέση είναι ο Χρωμάντα, ο Μορένο, ο Κράινς, ο Αναστασιάδης, ο Σουρλής, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Ταχμανίδης και ο Μωυσίδης, αυτή είναι η μέση, και η επιθετική ο Λόπες, ο Νταγκουσίλιο, ο Κούστα, ο Μάρκες και ο Κόλιτς είναι οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Ματσάρη για το σημερινό παιχνίδι με το Βόλο. Για να του δω και την ομάδα του Ηρακλή στην πρώτη έτσι παρουσία με επίσημο παιχνίδι και απέναντι σε ομάδα Super League 1, το Βόλο. Θέλω να δω την εικόνα του Ηρακλή, γιατί παίζει και τρίτη αγωνιστική ο Αστέρας με τον Ηρακλή, έτσι, στο Καφετζόγλιο. Από ό,τι λένε θα είναι έτοιμο το Καφετζόγλιο. Μετά τον Ολυμπιακό πάει στο Καφτατζόγλιο και θα είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός έδρας ο Ηρακλής, λένε εκεί. Για να δούμε, θα συμβούν όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής που και αυτός είναι μια καινούργια ομάδα, νεοφώτιστη, και ψάχνει να βρει τα πατήματά της.

Βλέπω και στον Ολυμπιακό ότι έχουμε μεταγραφή εδώ. Ανακοινώθηκε επίσημα ο Ελβετός μέσος ο Φρόιλερ. Λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ο Ρέμο Φρόιλερ ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα ενταχθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Ο Φρόιλερ είναι λίγο μεγάλος ηλικία, 34. Ξέρω πώς γίνονται αυτές οι επιλογές, αλλά αν είναι όντως τόσο καλός για 1-2 χρόνια που μπορεί να τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι και άσχημος. Υπέγραψε λοιπόν ο 34χρονος νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις για να εγκληματιστεί, και ήταν ελεύθερος από την Μπολόνια και ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την ομάδα της Ιταλίας, και πλέον ελεύθερος ήρθε στον Ολυμπιακό. Και τώρα σειρά παίρνει ο Ναΐρ την Κιζιάν. Την Κιζιάν λοιπόν παίρνει σειρά για να ανακοινωθεί και αυτός. Ο Φρόιλερ είναι Ελβετός, έρχεται από την Πολόνια, βλέπω στην ανακοίνωση. 123 συμμετοχές, εκ των οποίων 40 συμμετοχές είχε την περσινή σεζόν, άρα ήταν γεμάτη σεζόν για τον Φρόιλερ. Έχει παίξει Νότιγχαμ Φόρεστ, εντάξει, δεν είναι τυχαίο, στην Αταλάντα και στην Πολόνια, στη Ζυρίχη, την Grasshoppers. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες και έχει μεγάλη εμπειρία. Ρέμο, αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό. Για να δούμε, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης υποσχέθηκε και συζήτησε με τον Μεντιλίμπαρ ότι θα γίνουν μεταγραφές, θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός για να αλλάξει εικόνα και η παραμονή βέβαια του Μεντιλίμπαρ, που από ό,τι ξέρετε έχει επιτευχθεί και έχει συμβεί αυτή η συνάντηση και όλα κύλησαν ήρεμα και συνεχίζουν οι δύο πλευρές μαζί.

Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Είμαστε 6 λεπτά, πάμε για 5 λεπτά πριν από τις 12. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και να υπενθυμίσουμε, αφού σήμερα είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου και ξεκινάει η εβδομάδα μας, ότι έχουμε 3 παιχνίδια κυπέλου Ελλάδα σήμερα στις 5 η ώρα Καλλιθέα ΑΕΛ, στις 6 Καρδίτσα Άρης στο υβριδικό κανάλι του Sky, το Καρδίτσα Άρης, και στο απλό ελεύθερο κανάλι του Sky το Ηρακλής Βόλος 9 η ώρα το βράδυ, παιχνίδια νοκάουτ, από εκεί θα βγει ο ένας από τους δύο το ζευγάρι, είτε από το Καλλιθέα Έλα Καρδίτσα Άρης και Ηρακλής Βόλος, η μία από τις δύο ομάδες θα περάσουν στην League Phase του κυπέλου για να διαμορφωθεί έτσι όλο το σκηνικό. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την ακρόαση, γεια σας.

0: News Radio 105,8. 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο RT News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική.

0: ή μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πέρασε και ο 15 Αύγουστος, 17η ημέρα του Αυγούστου σήμερα, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Και ξεκινάμε μέχρι τη μία. Θα είμαστε εδώ στις γνωστές συχνότητες των FM. 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι συντονιστείτε και αναζητήστε μας διαδικτυακά. ΕΡΤ Καλαμάτας, μια απλή αναζήτηση σας δίνει τη δυνατότητα να μας βρείτε στις πλατφόρμες ακρόασης με προτινόμενη την ΕΡΤΕΚΟ και φυσικά να μας εντοπίσετε στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook και να μας εντοπίσετε και στο Earth News, να μπείτε στην σελίδα μας, να ενημερώνεστε για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και ευρύτερα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα επίσης στα social και στο mail του σταθμού earthkalamatas@earth.gr. Τα τηλέφωνά μας επίσης στη διάθεσή σας 27210-95301 και 95302. Όχι, ψέματα. 95300 και 301. Ναι, το 2 δεν ισχύει. 95300 και 301. Ο Στέφανος Χατζάκης φροντίζει τον ήχο και πάμε να ξεκινήσουμε ρίχνοντας έτσι μια σύντομη ματιά στο καιρό που θα επικρατήσει σήμερα και σε αυτό που λέμε η ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς με τον καιρό. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό που συνέβη στην περιοχή της Λακωνίας κατά καλό καιρό, καταλαβαίνετε πως δεν μπορούμε να είμαστε φυσυχασμένοι ούτε να λέμε ότι «Α, τι ωραία, θα ρίξει μια βροχή». Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα ρίξει βροχή, από εκεί να ξεκινήσουμε. Ενδέχεται να έχουμε μόνο έτσι λίγο πιο έντονη συννεφιά εκεί κατά τις 4 περίπου το απόγευμα. Αλλά κατά τα άλλα ο καιρός θα διατηρηθεί με ηλιοφάνεια φυσικά και με μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου περίπου. Έτσι λίγο πιο ζεστή θα είναι η ημέρα προς τη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας. Τώρα, για να δούμε την σημερινή ημέρα, που όπως είπαμε είναι η 17η Αυγούστου, που τι μας φέρνει. Λοιπόν, ο Θύρσος και ο Μύρον γιορτάζουν σήμερα. Το Θύρσος δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ο Μύρον είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Και σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που έχουν συμβεί ανά τα χρόνια, έχουμε κάμποσα καταγεγραμμένα. 1833 βγήκε ένα βασιλικό διάταγμα στην Ελλάδα που απαγόρευσε την κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στη χώρα. Σας θυμίζω ότι η Επανάσταση είχε ξεκινήσει το 1821. Μέχρι το 1833 πήρε στο κράτος για να απαγορεύσει ολοκληρωτικά την κυκλοφορία των τουρκικών νομισμάτων. Έχουμε επίσης το 1944, σαν σήμερα, τον μπλόκο των Γερμανών και των δοσίλογων στην Κοκκινιά. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες η εχμάλωτη, μια φάση της ιστορίας που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, η αντιστασιακή δράση των κατοίκων της Κοκκινιάς, σημερινή νίκαια Αττική, μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ, προκάλεσε την οργή των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, που με επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή προσπάθησαν να την εξουδετερώσουν. Η μεγαλύτερη επίθεση, γνωστή στην ιστορία της αντίστασης ως μπλόκο της Κοκκινιάς, έγινε στις 17 Αυγούστου του 1944 και κατέληξε βεβαίως σε λουτρό αίματος. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε να θυμόμαστε μια ωραία στιγμή. Το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Γιατί σας θυμίζω ότι τέτοιες μέρες το 2004 ζούσαμε όλοι αυτή την μεγάλη γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και κάπου εδώ θα βάλω τελεία σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ημέρας και τα συμβαίνοντα τις προηγούμενες χρονιές, για να έρθω στο σήμερα. Ποιο σήμερα δεν έχει, γιατί διάλεξα σήμερα να έχουμε προσκεκλημένη στο ραδιοθάλαμο μία νεαρή κοπέλα, μία κυρία, η οποία είναι μόλις 20 ετών και θα μου πείτε τι ενδιαφέρον έχει μία 20χρονη σήμερα. Για μένα μεγάλο, γιατί είναι ένα κορίτσι που μόλις τελείωσε το πρώτο έτος της ιατρικής, πάει full για το δεύτερο, και είναι ένα κορίτσι που ασχολείται πάρα πολύ με την επικαιρότητα, με την καθημερινότητα, της αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, έχει υπό την, ας πούμε, υπό τη διεύθυνσή της, υπό την επιμέλειά της μάλλον, μία σελίδα στο Instagram, τη Νέα Φωνή, εκεί όπου νέοι της δικής της ηλικίας και λίγο μεγαλύτεροι εκφράζονται για τα όσα συμβαίνουν, και είναι ώρα να την καλωσορίσω. Τζούλια Μπαξεβανάκη, καλώς ήρθε, Τζούλια μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Τζούλια είναι ραδιοφωνικά η δεύτερη φορά που έρχεται εδώ, γιατί όταν ήταν μαθήτρια συμμετείχε σε ένα σχολικό πρόγραμμα, σε ένα σχολικό project που είχατε έρθει και το είχατε παρουσιάσει. Ήταν τότε που είδες και από κοντά το ραδιόφωνο, που έτσι κι αλλιώς το αγαπούσες ως μέσο.
1: Ναι, και η επαφή ήταν ακόμη πιο, ξέρεις, ενήθισε περισσότερο αυτή μου την αγάπη. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να ακολουθήσω σαν χόμπι. Φυσικά, ναι, γιατί σαν καριέρα από ό,τι φαίνεται δεν θα έχω το χρόνο να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, ειδικά εκείνη η φορά ήταν που πραγματικά με έκανε να το αγαπήσω.
0: Θύμισε μας, τι πρόγραμμα είχατε παρουσιάσει με το ΕΚΤΟ, το σχολείο σου?
1: Με το τρίτο γενικό λύκειο.
0: Τρίτο γενικό λύκειο.
1: Ήμασταν μαζί με άλλα 2 ή 3 παιδιά, είχαμε φτιάξει ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με την ανακύκλωση. Γενικότερα πληροφορίες για το τι ανακυκλώνεται, πού και πώς. Και μαζί με μια άλλη τάξη είχαμε κάνει μια ολόκληρη παρουσίαση. Είχαμε πάει και στο Δήμαρχο. Ήταν ένα πολύ
0: στο
1: ωραίο
0: πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, λοιπόν. Λοιπόν. Ιατρική, φοιτητική ζωή, επικοινωνία, social, ενημέρωση, συμμετοχή στην επικαιρότητα, όλα αυτά απασχολούν, λένε οι έρευνες, τους νέους στην Ελλάδα από μια ηλικία 15 με 24 να έχουν τα social ως βασική πηγή ενημέρωσης. Το Instagram είναι δημοφιλέστερο, διαβάζω. Παράλληλα, έρευνες καταγράφουν μεγάλη δυσπιστία των νέων ανθρώπων προς τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς, Και επίσης ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που οι νέοι φεύγουν από το πατρικό σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 30 τους χρόνια.
1: 30.
0: Τα 30 τους χρόνια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε για την δική σου τη γενιά των 20άριδων, που έχετε ήδη κάνει το πρώτο βήμα, είστε ακαδημαϊκοί πολίτες. Τέλειωσες το πρώτο έτος της ιατρικής.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έδινες εξετάσεις, ήταν αυτό που ήθελες να πετύχεις η ιατρική, να πούμε ότι είσαι στην Ιατρική Αθήνας.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Ήταν αυτό που ήθελες να πετύχεις, και όταν ολοκληρώθηκε τώρα ουσιαστικά το πρώτο έτος, ήταν αυτό έτσι που τον ονειρεύτηκες ή περίμενες κάτι άλλο?
1: Ναι, ήταν 100% αυτό που ονειρεύτηκα. Είχα μπει βέβαια συνειδητοποιημένη ότι το πρώτο έτος είναι πιο γενικό, είναι εισαγωγικό έτος, δεν μπαίνουμε στην βαθιά ιατρική.
0: Ναι,
1: από φέτος ξεκινάει το... ουσιαστικά η επιστήμη, αλλά ναι, ήταν το όνειρό μου, μπήκα και επιβεβαιώθηκα ότι είχα δίκιο που όντως ονειρευόμουν κάτι τέτοιο. Γενικότερα όλη η προετοιμασία, πάντα σε αυτή την προετοιμασία ήμουν συνειδητοποιημένη, και όταν μπήκα επιβεβαιώθηκα 100%.
0: Σκληρή προετοιμασία, Τζούλια?
1: Όχι ακραία σκληρή, σίγουρα ήταν δύσκολη και δυσκολότερη από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έφτασε σε ακρότητες, όχι.
0: Δηλαδή η τρίτη λυκείου δεν απέτησε μόνο διάβασμα?
1: Μόνο σε καμία περίπτωση, αλλά ήταν αρκετές ώρες. Είχα χρόνο να κάνω και άλλα πράγματα, και ευτυχώς ψυχολογικά το πέρασα πάρα πολύ καλά σε σχέση με συμμαθητές μου τότε. Ωστόσο, ναι, κατάφερα να βγαίνω και βόλτες, έβλεπα τους φίλους μου στο σχολείο. Ουσιαστικά ήταν πλέον μόνο για κοινωνικοποίηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα πω ότι δεν ήταν αρκετές ώρες διαβάσματος, ήταν.
0: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο 20 ετών σήμερα να σπουδάζει ιατρική? Και ρωτώ ουσιαστικά για να μου πεις αν είναι ακόμα ένα όνειρο, σε εισαγωγικά, όπως ήταν για τις προηγούμενες γενιές.
1: Πριν πω, δεν πίστευα ότι ήταν, να πω την αλήθεια. Πίστευα ότι ήμουν από τους λίγους περίεργους που είχαν το μικρόβιο. Αλλά μπαίνοντας στη σχολή, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που ονειρεύονται κάτι τέτοιο. Και για την επιστήμη και μόνο την επιστήμη, δεν μιλάω για οικονομικούς λόγους.
0: Ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay, έρχεται και το οικονομικό μαζί με την ιατρική. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που αγαπά αυτό το επάγγελμα.
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι για να πας να γίνεις γιατρός, επειδή απαιτεί τεράστιες βαθμολογίες, πολύ διάβασμα κλπ, πρέπει να το έχεις μεράκι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αγαπάς. Άλλο ότι πας μέσα και λες, α, τελικά δεν μου ταιριάζει, γιατί ξέρω και τέτοιους ανθρώπους που το έχουν παρατήσει και έχουν στραφεί αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πραγματικά για να πεις ότι όχι, θέλω να γίνω γιατρός, και να το πεις από την νεαρή σχολική σου ηλικία, πρέπει να το έχεις μεράκι.
1: Ναι, 100%.
0: Άρα λοιπόν δεν πάει κανείς έτσι μόνο γιατί έπιασε μεγάλους βαθμούς.
1: Όχι. Δεν το πιστεύω.
0: Εσύ γιατί διάλεξες να σπουδάσεις ιατρική, πες μου?
1: Εμένα μου άρεσε από πάντα η συγκεκριμένη επιστήμη. Από τη μία, και το να μαθαίνεις πώς λειτουργεί το σώμα, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Από την άλλη, η επικοινωνία με τους ασθενείς. Σαν ιδέα μου άρεσε πάντα, και τώρα που το βλέπω στην πράξη επιβεβαιώνομαι. Και γενικά είναι μια ευάλωτη κατάσταση του άλλου και είσαι ο σωτήρας του ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, πολύ
1: το
0: σωστά
1: οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και από πάντοτε, ξέρεις, είχα μέσα μου αυτή την ανάγκη, θεωρώ, να προσφέρω στον οποιοδήποτε. Κάπως έτσι ήταν ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος ενός ανθρώπου 20 ετών σήμερα? Οι σπουδές, η επαγγελματική αποκατάσταση, τα χρήματα, ή το ότι δεν μπορεί να ξέρει που θα βρίσκεται σε 10 χρόνια?
1: Πιστεύω ότι στο σήμερα ειδικά η αβεβαιότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Η αβεβαιότητα.
1: Γιατί ακόμη και αν επιλέξεις να κάνεις μια τέχνη, μια επιστήμη, οτιδήποτε που σήμερα σου διαβεβαιώνει κάποιος ναι, ότι ναι. θα βρεις δουλειά ή το οτιδήποτε. Πραγματικά σε 5 χρόνια μπορεί να είσαι με 2 πτυχία και να μην βρεις απολύτως τίποτα που να μπορεί να σε καλύπτει οικονομικά. Οπότε αυτή η αβεβαιότητα νιώθω ότι φοβίζει τους περισσότερους νέους.
0: Η αβεβαιότητα λοιπόν.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις ότι στα 20 ή μάλλον νιώθεις ότι στα 20 πρέπει ήδη να έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις στη ζωή σου. Γιατί το ρωτώ σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Δεν πειράζει και να υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, είσαι 20 χρονών.
1: Ναι, από τη μία ισχύει αυτό γιατί πάντα υπάρχουν δικλείδες όπου μπορείς να μεταπηδήσεις από έναν κλάδο στον άλλον. Ναι. Όμως από την άλλη θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει χτιστεί σήμερα το σύστημα παιδείας σε αναγκάζει κάπως στα 18 σου συγκεκριμένα να έχεις αποφασίσει τουλάχιστον την κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που ναι. από μικρή ηλικία ήξερα τι ήθελα να κάνω. Αλλά βλέπω τον περιγυρό μου. Είναι πολύ δύσκολο στα 18 σου να πεις θέλω να ακολουθήσω φιλολογικές σχολές.
0: Ναι. Και να είσαι συνεπής αυτό.
1: Να είσαι
0: συνεπής
1: αυτό και να το κάνεις επάγγελμα, να είσαι μια ζωή αυτό. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος να μεταπηδήσεις. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι για έναν 20χρονο, για έναν 18χρονο παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια έχετε συνειδητοποιήσει φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον ότι ένα πέρασμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα έστω και αν δεν μείνει κάποιος, έστω και αν του φαίνονται πολύ στενά τα όρια του πανεπιστημίου ή ασφιχτιά μέσα σε αυτό, θέλει να κάνει κάτι άλλο ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές για χίλιους δυο λόγους. Το πέρασμα και μόνο από μία ακαδημαϊκή κοινότητα είναι μόνο κέρδος.
1: Ναι, 100% γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα μαθήματα της σχολής σου, με το επάγγελμα που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μέσα στο πανεπιστήμιο πραγματικά υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Από λέσχες, από την απλή εισαγωγικά κοινωνικοποίηση. Ναι, 100% μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και αν δεν το εξασκήσεις σαν επάγγελμα στην πορεία.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα social. Είστε η γενιά που μεγαλώσατε είμαστε. Μέσα στα social.
1: Είμαστε.
0: Η Ελλάδα, όπως είπα, δείχνουν οι έρευνες ότι τα social αποτελούν σημαντικότατη πηγή ενημέρωσης με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα υψηλά στις μικρότερες ηλικίες. Εσύ λοιπόν που ασχολείσαι και με την επικοινωνία, πιστεύεις ότι σήμερα ένας 20χρονος μπορεί πραγματικά να ζήσει χωρίς social?
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι επειδή έχουμε ξεκινήσει τη ζωή μας με social, πλέον δεν θα μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Θα βρίσκαμε κάποιον τρόπο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αλλά από τη στιγμή που έχουμε μεγαλώσει σε αυτό, πλέον θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σίγουρα, εάν ήμασταν όπως παλαιότερα, όπως ζήσατε οι προηγούμενοι,
0: ναι.
1: θα τα καταφέραμε κι εμείς, αλλά από τη στιγμή που έχεις γεννηθεί σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο. Γιατί πλέον τα social είναι πραγματικά τα πάντα. Από κοινωνικοποίηση, από ψυχαγωγία, επικοινωνία, κυρίως επικοινωνία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πότε τα social έγιναν από μέσο επικοινωνίας τώρα, μέσο ενημέρωσης? Και το λέω αυτό γιατί, πες μου αλήθεια, οι 20χρονοι σήμερα είναι περισσότερο ενημερωμένοι ή απλώς βομβαρδισμένοι με πληροφορίες?
1: Θεωρώ, να σου απαντήσω στη δεύτερη πρώτη ερώτηση, θεωρώ ότι δυστυχώς είναι περισσότερο βομβαρδισμένοι, γιατί δεν προλαβαίνουμε πρακτικά να φιλτράρουμε την κάθε πληροφορία. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό, απλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος πλέον. Και στην πρώτη ερώτηση, Πιστεύω ότι ουσιαστικά τα περισσότερα ΜΜΕ κάπως μετανάστευσαν προς, ναι, προς τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Έχουν και σελίδες.
1: Έχουν και σελίδες πλέον, ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά στα δύο. Οπότε κάπως έτσι τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν ως ένα βήμα για επικοινωνία. Και από εκεί και πέρα, αφού είχαν την πέραση που έχουν και πιστεύω θα συνεχίσουν να έχουν, τα αντίστοιχα ΜΜΕ κατάφεραν και βρήκαν. Κάπως μετέτρεψαν αυτό το βήμα σε κοινωνικό-πολιτικό ή το οτιδήποτε περιεχόμενο.
0: Βέβαια. Πώς ξεχωρίζεις εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος που ψάχνεις επάνω σε αυτό, πώς ξεχωρίζεις μία είδηση από μία άποψη, μία άποψη από μία προπαγάνδα και μία είδηση από ένα fake news?
1: Καταρχάς δεν πιστεύω ότι πάντα καταφέρνω να το πετύχω.
0: Καλά, θεωρώ... κανείς μας, ούτε κι εμείς που είμαστε επαγγελματίες αυτό.
1: Θεωρώ ότι η άποψη είναι λίγο πιο εύκολο εάν προσέξεις να την αντιληφθείς. Το προσωπικό σχόλιο που λέμε. Τώρα στο επίπεδο της προπαγάνδας και των fake news, αν δεν διασταυρώσεις πληροφορίες, δεν υπάρχει περίπτωση να το κατανοήσεις. Οπότε, όταν σε ενδιαφέρει ένα θέμα, απλά διαφορετικά site, διαφορετικές πηγές ή οτιδήποτε διαβάζεις, και κάπως έτσι ίσως καταφέρεις να βγάλεις την αλήθεια. Που και πάλι κάποιες φορές, επειδή δεν είμαστε και επαγγελματίες, δεν ξέρω κατά πόσο όντως το καταφέρνουμε ή νομίζουμε ότι το καταφέρνουμε. Αλλά θεωρώ ότι μόνο με διασταύρωση έχεις πραγματική ελπίδα να βρεις την αλήθεια κάπου.
0: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Και εμείς που είμαστε επαγγελματίες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και αυτοί που δημιουργούν τα fake news είναι επίσης πολύ καλοί επαγγελματίες σε αυτό, στο ψέμα. Μάλλον δεν είναι ψέμα, είναι η μισή αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το ψέμα το αντιλαμβάνεσαι πολύ εύκολα, ακριβώς. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να πιστεύεις κάτι επειδή το είδες πολλές φορές στο Insta ή στο TikTok, άσχετα αν το ψάξεις στην πορεία, έτσι, αλλά σε μια πρώτη αντίδραση βλέπω δεκάδες TikTok, δεκάδες Insta με αυτό το περιεχόμενο και το πιστεύω.
1: Ναι. 100%. Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω κάποιο παράδειγμα.
0: Καλά, ναι, δεν έχει σημασία.
1: Αλλά όταν βλέπεις συνέχεια κάτι μπροστά σου, κάποια στιγμή θα σου κολλήσει, ακόμη και αν εκ πρώτης όψεως δεν το πιστεύεις 100%.
0: Ναι.
1: Μια άποψη, ας πούμε. Θεωρώ ότι εάν βομβαρδίζεις συνέχεια με αυτή την άποψη, ίσως κάποια στιγμή καταφέρουν μάλλον να σε κάνουν να την υιοθετήσεις.
0: Να την υιοθετήσεις.
1: Ωστόσο, από εκεί και πέρα έγκυται και δική σου ευθύνη το πόσο θα το ψάξεις. Αλλά ναι, θεωρώ ότι έχω πέσει θύμα αρκετές φορές σε κάτι τέτοιο.
0: Όλοι μας.
1: Όλοι μας, εντάξει.
0: Ποιον εμπιστεύεται περισσότερο ένας νέος άνθρωπος σήμερα για την ενημέρωσή του? Έναν δημοσιογράφο, έναν επιστήμονα, έναν φίλο του ή έναν influencer? Τι έχεις δει να συμβαίνει γύρω σου?
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν θα αφαιρέσω και εμένα από όλο αυτό. Θεωρώ ότι άνθρωποι που είναι πιο κοντά μας πάντοτε κάπως εμπνέουν περισσότερη εμπιστοσύνη, ακόμη και αν δεν θα έπρεπε. Και πιο κοντά μας δεν είναι μόνο φίλους, κοινωνικό περιγύρω και αυτά. Ακόμα και ένας content creator, ένας influencer, έχει βρει έναν τρόπο να αισθάνεται. Να μας κάνει μάλλον να αισθανόμαστε ότι είναι κοντά μας. Κάτι το οποίο οι δημοσιογράφοι, λόγω δουλειάς, και δεν θα έπρεπε πιστεύω να μας κάνουν να αισθανόμαστε έτσι, δεν το κάνουν. Αντίστοιχα, οι επιστήμονες πάντα είναι αυτή η αυθεντία, ας πούμε, που είναι πολύ αποστασιοποιημένη, οπότε στρεφόμαστε κυρίως σε άτομα που μας κάνουν να νιώθουμε πιο οικεία. Ναι. Και καταλήγουμε σε influencers που δεν έχουν στην τελική καμία σχέση συνήθως με το θέμα ή την οποιαδήποτε άποψη αναπτύσσουν.
0: Ένας δημοσιογράφος λες ότι δεν είναι τόσο προσιτός επειδή μεταφέρει τις ειδήσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό προφανώς.
1: Προφανώς. Και έτσι πρέπει να κάνει. Δεν κρίνω τη θέση του δημοσιογράφου. Απλά ένας νέος, ο οποίος δεν έχει και το χρόνο να καθίσει να ασχοληθεί τόσο πολύ, προτιμάει να ακούσει και να υιοθετήσει κάτι που είναι πιο μεστό για εκείνον. Οπότε οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες θεωρούνται έτσι λίγο πιο απρόσωποι, είναι οι αυθεντίες στο μυαλό μας. Και πολλές φορές δεν στρεφόμαστε προς αυτούς.
0: Γιατί βλέπουμε τόσους νέους να λένε «Δεν εμπιστεύομαι τα ΜΜΕ, αλλά ταυτόχρονα να ενημερώνονται από έναν λογαριασμό στο Instagram χωρίς να γνωρίζουν καν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτόν. Δηλαδή υπάρχει ένας λογαριασμός που μπορεί να πίσω να είναι ο ίδιος άνθρωπος, η ίδια ομάδα που διευθύνει ένα ΜΜΕ.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα από απλή αντίδραση από ένα σημείο και μετά. Γιατί προφανώς έχουμε δει και κάτι για να έχει προκληθεί αυτή η αντίδραση. Ναι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ... κάπως συνδέεται με το προηγούμενο.
0: Με το προηγούμενο, ναι, ναι.
1: Ότι είναι πολύ πιο άμεσο και δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ ανάλυση από μια σελίδα, έναν influencer ή το οτιδήποτε. Αλλά κυρίως νιώθω ότι είναι από απλή αγανάκτηση και αντίδραση προς πολλά μου.
0: Ναι. Επίσης, νομίζω ότι οι δικές σας γενιές δεν κάθονται πια στη τηλεόραση.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω καν τηλεόραση στο σπίτι μου.
0: Και αν θες να δεις κάτι, online.
1: Online.
0: Έχει ευθύνη ένας νέος άνθρωπος που αναδημοσιεύει ή αναπαράγει στον περίγυρό του, στην παρέα του, μια είδηση χωρίς να την έχει διασταυρώσει?
1: Εγώ πιστεύω πως ναι. Σίγουρα όχι τόσο μεγάλη όσο αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτή την είδηση. Ωστόσο, ναι, δεν θεωρώ ότι οποιοδήποτε πρέπει να αναπαράγει το οτιδήποτε, αν δεν είναι 100%, 100%
0: αρκετά
1: σίγουρος,
0: σίγουρος
1: ότι αυτό είναι σωστό, επιστημονικά ή το οτιδήποτε. Οπότε, ναι, έχει ένα μερίδιο ευθύνης.
0: Μήπως τελικά ο αλγόριθμος ξέρει περισσότερα για το ότι πιστεύουμε από όσα ξέρουμε εμείς για τον εαυτό
1: πολύ
0: μας?
1: Πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ειδικά κάποιοι μεγάλοι αλγόριθμοι, όπως είναι στο TikTok.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια εκπληκτικό ότι σε ξέρουν καλύτερα αυτό που είπες. Όχι από τη μητέρα στον πατέρα σου.
0: Όχι, όχι.
1: Από εσένα τον ίδιο.
0: Από εσένα τον ίδιο.
1: Το οποίο είναι τρομακτικό.
0: Ναι, είναι τρομακτικό.
1: Επίσης, ναι,
0: δεν σας τρομάζει τους νέους που αν αυτή τη στιγμή πούμε, ας πούμε, αναφέρουμε τη λέξη, ξέρω εγώ, κομοδίνο, ναι, για 3-4-5 φορές.
1: Εμφανίζονται κομοδίνο στο...
0: Με το που θα ανοίξεις το κινητό σου, θα πάρεις διαφήμιση από, ναι, κομοδίνα.
1: Είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
0: είναι τρομακτικό.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, για όσους ήρθατε τώρα, 12:36, στη ραδιοφωνική μας παρέα, είναι κοντά μου η Τζούλια Μπαξεβανάκη, είναι φοιτήτρια ιατρικής και ταυτόχρονα έχει και την επιμέλεια μιας σελίδας στο Instagram, Νέα Φωνή. Τη βρίσκεται Νέα κάτω Παύλα Φωνή με W και H στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λοιπόν γιατί ένας άνθρωπος όπως είσαι εσύ βρίσκει στο ραδιόφωνο μεγαλύτερη έγκλη από το Instagram και το TikTok. Τι λες ότι θέλω να ασχοληθώ στην πορεία, εντάξει, όχι επαγγελματικά, ναι, προφανώς, ναι, γιατί η ιατρική έχει τεράστιες απαιτήσεις, αλλά ως χόμπι.
1: Ναι.
0: Γιατί ραδιόφωνο?
1: Νιώθω ότι το ραδιόφωνο είναι κάπως πιο επίσημο και γενικότερα έχει ένα μεγαλύτερο κύρος, ας πούμε, σε σχέση με τα social media, δικαίως θα πω εγώ. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να συζητήσεις, πιστεύω, πιο ανοιχτά από ό,τι μπορείς στα social media. Υπάρχει και εδώ λογοκρισία. Λογοκρισία όχι από...
0: Ναι.
1: Από τον περίγυρο, η λογοκρισία που ο άλλος το σου κάνει, αλλά σίγουρα όχι στο επίπεδο που υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα. Παρόλο που φαίνεται ότι είσαι πιο ελεύθερος στα κοινωνικά δίκτυα, ουσιαστικά αυτό
0: τα σχόλια
1: που θα φας μετά,
0: hate comments,
1: ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ χειρότερα.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο το γεγονός ότι η εικόνα δεν παίζει καθόλου ρόλο. Γιατί θεωρώ ότι είναι και αρκετά ρηχό αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια. Απλά με τον χαρακτήρα, το ηχόχρωμα, ας πούμε, και τις απόψεις του άλλου, μπορείς να σχηματίσεις μια άποψη. Και αυτό κυρίως μου αρέσει στο ραδιόφωνο. Και σχέση με την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Όλο μαζί.
0: Η τηλεόραση επίσης χρειάζεται μια... είμαστε δέσμοι της εικόνας όταν βγαίνουμε στην τηλεόραση. ενώ το ραδιόφωνο, αν ο άλλος έχει το ηχόχρωμα που αρέσει στον ακροατή ή οι απόψεις που διατυπώνει επίσης αρέσουν, χωρίς να έχει ο ακροατής καμία ιδέα για το πώς είναι στην όψη, μένει και τον ακούει ή τον απορρίπτει ανάλογα, έτσι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε και, να το, και αυτοκριτικά το λέω αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια που μπήκε στη ζωή μας η εικόνα, που μπήκαν στη ζωή μας τα social και εμείς δεν έχουμε προστατεύσει καθόλου αυτού του είδους την ιδιωτικότητα. Δηλαδή δεν αφήνουμε περιθώριο στον ακροατή να σκεφτεί πώς είναι η Μαρία, πώς είναι η Τζούλια, πώς είναι ο ένας, πώς είναι ο άλλος, γιατί ανοίγει τη σελίδα και καλά, σε βλέπει.
1: Προφανώς.
0: Πάμε τώρα στην νέα φωνή. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι η νέα φωνή? Σας βρίσκει κάποιος στο Insta, έτσι, νέα φωνή όπως την περιέγραψα. Τι σελίδα είναι αυτή?
1: Λοιπόν, είναι μια σελίδα, ουσιαστικά αυτή η σελίδα δίνει ένα βήμα σε οποιονδήποτε, για νέους, αλλά εντάξει, σε οποιονδήποτε θέλει να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη αυτός θέλει. Φυσικά περνάει από ένα φίλτρο δικό μου στο να μην εκφράζονται ακραίες απόψεις.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται, έχει ιδεότητες και όλα αυτά. Αλλά είναι πραγματικά ελεύθερο ακόμη και σε κομματικό επίπεδο αν κάποιος θέλει να μιλήσει. Δίνεται λοιπόν ένα βήμα σε οποιοδήποτε να εκφράσει πραγματικά το οτιδήποτε σκέφτεται. Επώνυμα, είτε με κάποιο ψευδόνυμο.
0: Ναι, ναι.
1: Οτιδήποτε θέλει ο
0: άλλος. Εσύ όμως έχεις τα στοιχεία, τα ξέρετε, ενώ η ομάδα που αποφασίζει ουσιαστικά έχετε τα στοιχεία του ανθρώπου, έτσι.
1: Όχι, ξέρετε. Απαραίτητα.
0: Α, όχι απαραίτητα.
1: Έχουμε δώσει και τη δυνατότητα να στείλει με ψευδόνυμο, π.χ. Αλλά οι περισσότεροι επιλέγουν να στείλουν με
0: όνομα.
1: Όνομα, είναι αλήθεια. Ναι. Και γενικά θέλουμε να δώσουμε αυτό το βήμα, επειδή θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει. Εγώ έψαχνα αυτό το βήμα.
0: Ναι.
1: Οπότε απλά ένας φίλος μου είπε φτιάξτε εσύ.
0: Φτιάξτε, σωστά.
1: Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Αλλά προς ώρας δραστηριοποιούμαστε στο Instagram και στο TikTok και από Σεπτέμβριο έχουμε, μάλλον Σεπτέμβριο, ελπίζω να πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε και ένα podcast.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Στο οποίο θα παίρνουμε ένα από τα κείμενα της εβδομάδας και θα το διαβάζουμε πρώτα απ' όλα και θα το αναλύουμε. Συζήτηση μεταξύ μας, οτιδήποτε. Και έχουμε σκοπό να φέρουμε και διάφορους καλεσμένους της πολιτικής, κοινωνικοπολιτικής σκηνής. Οπότε κάπως έτσι είναι τα σχέδια.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Τον επόμενο χρόνο.
0: Υπάρχει θέμα για το οποίο εσύ ως επικεφαλής τέλος πάντων της νέας φωνής έχεις αλλάξει άποψη επειδή το συζήτησες με τους υπόλοιπους της ομάδας ή με φίλους σου ή με συμφοιτητές σου?
1: Ναι, σίγουρα, ειδικά στο θέμα της πολιτικής, γιατί είναι κάτι πολύ ρευστό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχεις μια άποψη για όλη σου τη ζωή. Οπότε ναι, μέσα από συζήτηση, όταν και ο συνομιλητής σου έχει την υπομονή, έχει και τη θέληση να συζητήσει με έναν όμορφο τρόπο πάντα και να σέβεται τον συνομιλητή του, ναι, πάντα είμαι ανοιχτή στο να αλλάξω οποιαδήποτε άποψη δική μου ή να αλλάξω σε κάποιον άλλον την άποψη.
0: Πόσο δύσκολο είναι να εκφράσεις δημόσια άποψη σήμερα χωρίς να φοβάσαι ότι θα περάσεις δικαστήριο στα σχόλια, αυτό που λέμε όλοι πολύ, hate comments?
1: Ναι, ναι. Πιστεύω πάντα θα φοβάσαι να το κάνεις. Γιατί ο κόσμος, δεν ξέρω τον εαυτό μου, είναι πολύ έτοιμος να κρίνει τον οποιοδήποτε.
0: Και τι μας νοιάζει ο
1: δεν
0: κόσμος
1: μας νοιάζει.
0: Είναι η ερώτηση.
1: Δεν
0: η
1: μας νοιάζει. Πραγματικά δεν μας νοιάζει. Και γι' αυτό έχω ξεκινήσει και αυτό που έχω ξεκινήσει.
0: Μπαίνεις στη διαδικασία να απαντάς στα σχόλια?
1: Απαντάω ως νέα φωνή.
0: Ως νέα φωνή.
1: Ενώ γνωρίζουν και ποιος είναι πίσω από όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά ως σελίδα ναι. Θα απαντήσω. Πάντοτε όταν είναι με σεβασμό.
0: Ναι,
1: αλλιώς δεν θα ασχοληθούμε καν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά ναι, ο φόβος θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου πώς θα σε αφήσει να σε επηρεάσει όλο αυτό. Γιατί δεν γίνεται απλά να φοβόμαστε και να μην εκφράζουμε απόψεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πρακτικά.
0: Ο φόβος κάποιος εξυπηρετεί, το ξέρουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και το bullying επίσης που δεχόμαστε με τα hate comments και όλα αυτά. Οι νέοι σήμερα φοβούνται, πιστεύεις, περισσότερο να πούν αυτό που πιστεύουν στις παρέες ή φοβούνται περισσότερο μήπως δεν πάρουν αρκετά likes, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι τόσοι πολλοί οι νέοι που ενδιαφέρονται πραγματικά για τα likes. Νιώθω ότι ο κόσμος που έχει... Νιώθω ότι ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί στα social media δεν αντικατοπτρίζει

0: μας έκαναν πιο προσεκτικούς στο τι λέμε.
1: Πιστεύω πιο προσεκτικούς, χωρίς να είναι απαραίτητα κακό αυτό. Mm-hmm. Γιατί από ένα σημείο και μετά το να φιλτράρεις κάτι πριν το πεις, δεν θεωρώ ότι έγκυται πάντα στο επίπεδο της λογοκρισίας, αλλά και στο να δείχνεις και σεβασμό απέναντι στον συνομιλητή σου. Βέβαια αυτό δημιουργεί και τον φόβο κάποιες φορές που λέγαμε πριν, αλλά 100% νιώθω ότι τα social media έχουν κατά κάποιο τρόπο κλείσει λίγο τους ανθρώπους. Φοβούνται, δεν τολμούν να εκφράσουν πάντα τις απόψεις τους. Βέβαια από την άλλη θα πει και κάποιος ότι τα social media έχουν δώσει και βήμα για κάποιον να εκφράσει την απόψή του, οπότε είναι λίγο...
0: Είναι διφορούμενο.
1: Είναι λίγο διφορούμενο,
0: η αλήθεια είναι ότι έχουν δώσει βήμα και σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε όχι βήμα να έχουν. Καλά, ούτε μισό σκαλοπάτι, αλλά τέλος πάντων αυτό ακούγεται και λίγο ακραίο, οπότε ας τα αφήσω. Λοιπόν, έχω ψάξει στο Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ μία έρευνα και είδα ότι η Gen Z, η γενιά, καταγράφει ζητήματα οικονομικής εξάρτησης, εργασιακής πίεσης, αβεβαιότητας για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα πριν 2 χρόνια είχε έναν από τους υψηλότερους μέσους όρους ηλικίας αποχώρησης από το πατρικό, δηλαδή είπα και στην αρχή στα 30 χρόνια περίπου. Είναι πραγματικά εφικτό ένας νέος άνθρωπος, ένας 20άρη στην Ελλάδα, να ονειρεύεται ανεξαρτησία?
1: Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, λόγω κυρίως οικονομικών κριτηρίων, εγώ εκεί βασίζομαι, νομίζω πως όχι. Ειδικά στην ηλικία των 20. Είναι πολύ λίγα τα επαγγέλματα τα οποία σου εξασφαλίζουν εισαγωγικά επιβίωση. Δεν μιλάω καν για ζωή,
0: βέβαια,
1: μιλάω για επιβίωση μετά από το πανεπιστήμιο. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο τοπικό, ειδικά στα 20. Και δεν μου κάνει τεράστια εντύπωση που τα 30 δεν είχες είναι η ηλικία αποχώρησης
0: από το
1: σπίτι. Είναι αλήθεια, ναι.
0: Αν αποχωρήσουν από το σπίτι.
1: Σίγουρα έγκυται λίγο και στο πλαίσιο το ότι βολεύεσαι. Αλλά θεωρώ ότι είναι κατά 90, αν μπορώ να το ποσοστικοποιήσω, 100% κριτήρια οικονομικά.
0: Προφανώς και είστε πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που καταφέρνετε να φύγετε από το σπίτι για να σπουδάσετε και οι καημένοι γονείς να καταφέρνουν να σας σπουδάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι σημαίνει για ένα νέο να ξέρει ότι μπορεί να τελειώσει μια σχολή, να κάνει ένα μεταπτυχιακό και τελικά να χρειάζεται ακόμα οικονομική βοήθεια από την οικογένειά του και οι γονείς να το προσφέρουν αυτό, να βοηθούν περισσότερο, αλλά δεν κρατούν και λίγο εξαρτημένους τους νέους, τα παιδιά δεν τα κρατούν, και να μην το κάνει κάποιος συνειδητά, δεν δημιουργεί μια εξάρτηση όλο αυτό?
1: Ναι, 100%. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι πλέον υπάρχει κάποια άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί πραγματικά, αυτό που είπα και πριν, οι σχολές που σου δίνουν τη δυνατότητα να ζήσεις μόνος σου μετά από τις σπουδές είναι μετρημένες στα δάχτυλα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ευτυχώς είμαι σε μία από αυτές.
0: Είσαι σε μία από αυτές, ναι.
1: Ευτυχώς. Αλλά πραγματικά δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα μπορείς να επιβιώσεις, ακόμη και να έχεις 1-2 πτυχία μεταπτυχιακά. Ναι. Πλέον είναι αλήθεια.
0: Ένας νέος άνθρωπος που μένει στην Ελλάδα σκέφτεται συχνά το εξωτερικό. Κάποιοι πάνε κιόλας. Φυγή ή ευκαιρία, τι νομίζεις?
1: Πιστεύω ότι η κατάσταση εδώ σε αναγκάζει να φύγεις. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να αφήσουν την Ελλάδα, αλλά ο μέσος όρος θεωρώ ότι είναι άτομα τα οποία αναγκάζονται. Οπότε δεν είναι καν θέμα καλύτερης ευκαιρίας έξω. Πιστεύω ότι είναι απλά ο μόνος τρόπος για κάποιους. Είναι η μόνη ευκαιρία. Ναι. Οπότε μπορείς να πεις και φυγή. Ναι.
0: Αν σου έλεγα, τελειώνεις την ιατρική, έχεις μια πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, ή φεύγεις στο εξωτερικό και έχεις πολλαπλάσιες οικονομικές απολαβές, τι θα διάλεγες?
1: Εάν η δουλειά

0: στην Ελλάδα μου εξασφάλιζε και πράγματα πέρα των βασικών αγαθών. Δεν μιλάω μόνο για επιβίωση δηλαδή. Τότε θα καθόμουν 100% στην Ελλάδα. Θέλω να καταφέρω να καθίσω στην Ελλάδα, αν και δεν το βλέπω. Μακάρι να καταφέρω, αλλά θα καθόμουν στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Έχεις αποφασίσει ή είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αποφασίσεις τι ειδικότητα θες να ακολουθήσεις?
0: Είναι σίγουρα νωρίς, αλλά μια κατεύθυνση προς τη χειρουργική θεωρώ ότι θα με ενδιέφερε. Ναι. Τώρα μπορεί να αλλάξουν αυτά, πολλά μέσα σε αυτά τα
1: οποία,
0: χρόνια.
1: Η οποία έτσι και αλλιώς προϋποθέτει κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Δηλαδή,
0: αναγκαστικά.
1: Πας οπωσδήποτε για μεγαλύτερη εμπειρία, εξάσκηση κλπ. Έχετε και την πίεση η δική σας η γενιά να είστε καλοί σε όλα.
0: Δεν θεωρώ.
1: Σπουδές, εμφάνιση, κοινωνική ζωή, καριέρα, social.
0: Ναι.
1: Δεν τα απαιτούμε οι προηγούμενες γενιές όλα από εσάς?
0: Ναι, απλά αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο της γενιάς μας αυτό. Νιώθω ότι
1: όλοι... Απλώς εμείς μεγαλώσαμε χωρίς τα social, χωρίς...
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό όντως, ότι είναι ένα έξτρα βάρος λόγω των social, 100%. Απλά από εκεί και πέρα είναι πώς θα το πάρεις εσύ μέσα σου. Πώς οι κοντινοί σου άνθρωποι θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από αυτό. Γιατί αν έχεις δίπλα σου, ας πούμε, δύο γονείς οι οποίοι δεν απαιτούν τα πάντα από σένα, τότε στο τέλος δεν σε πολύ ενδιαφέρει τι θα πει ο γύρω, ο περίγυρος.
1: Ο περίγυρος, ναι.
0: Οπότε, ναι, σίγουρα έχουμε αυτή την πίεση, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κατευναστεί με τους κατάλληλους ανθρώπους.
1: Πιστεύεις ότι οι νέοι σήμερα, και όταν λέω οι νέοι μην παρεξηγηθώ, εννοώ οι άνθρωποι που ακόμα σπουδάζετε, έτσι, που μπήκατε στα πανεπιστήμια και δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο, δυσκολεύεστε περισσότερο στις σχέσεις από τις προηγούμενες γενιές? Και το λέω και σε σχέση με τα social media που κάνουν το φλερτ και τις σχέσεις πιο εύκολες ή πιο δύσκολες?
0: Νιώθω ότι είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μία για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κλειστοί, πιο ισοστροφείς, σίγουρα τα social media βοηθάνε. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις 5 πράγματα για τον άλλον από ένα κινητό.
1: Ναι.
0: Και έτσι ώστε όταν βρεθείτε από κοντά να είστε πιο άνετοι. Ωστόσο από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να κατανοήσεις αν αυτός που έχεις απέναντί σου είναι αυτό που έδειχνε. Οπότε πολλές φορές μπορεί κάπως να παρερμηνεύεται η όλη προσωπικότητα του άλλου. Αλλά νιώθω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό έχει κάνει κακό. Γιατί πλέον ο κόσμος δεν μιλάει έξω με κανέναν. Πραγματικά θα δεις τον οποιοδήποτε έξω και απλά θα επικοινωνήσετε μετά μέσω Instagram, μέσω, για μέσω παράδειγμα, ενώ μπορεί να είστε κυριολεκτικά απέναντι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Οπότε νιώθω ότι έχει κάνει κυρίως κακό. Απλά σίγουρα έχει ευνοήσει και κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι πιο κλειστοί. Αυτό κυρίως.
1: Μάλιστα. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα, τι ζητά από μία σχέση, ας πούμε, αυτές που αναπτύσσονται, οι σχέσεις, γιατί ευτυχώς δεν έχουν σταματήσει να αναπτύσσονται.
0: Ναι, προς όρια.
1: Λοιπόν, ασφάλεια, ελευθερία, επικοινωνία, έναν άνθρωπο να περνάει καλά. Τι?
0: Νιώθω ότι πλέον η ασφάλεια είναι μεγάλο κομμάτι, ασφάλεια. Γιατί όλα γύρω μας είναι ρευστά. Υπάρχει τρίλαν ασφάλεια στο οτιδήποτε. Οπότε τον έχεις μια σταθερά δίπλα σου, είτε αυτό είναι σύντροφος, είτε είναι φίλος. Είναι πάντοτε κάτι το οποίο αναζητάς. Από εκεί και πέρα και η επικοινωνία, η πραγματική επικοινωνία είναι κάτι αναγκαίο, αλλά θεωρώ ότι η ασφάλεια σήμερα είναι αυτό που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στη γενιά μου περισσότερο.
1: Για πάμε λίγο στην πολιτική και την κοινωνία. Έχει παρατηρηθεί το εξής. Οι νέοι σήμερα να είναι απολιτικ, να μην εκφράζονται μέσα από τα κόμματα, έτσι, αλλά απ' την άλλη να ενδιαφέρονται ευτυχώς για την Παλαιστίνη, για την κλιματική αλλαγή, για τα Τέμπη, αλλά ταυτόχρονα να λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
0: Να.
1: Όλα αυτά όμως είναι πολιτική.
0: Νιώθω ότι δεν το αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Και από την άλλη θα πιάσω τα Τέμπη, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που προφανώς ότι έγινε...
1: Σας αγγίζει πολύ περισσότερο.
0: Και εννοείται συμφωνώ και με τις κινητοποιήσεις και τα
1: φυσικά
0: πάντα. Απλά νιώθω ότι ο μέσος, ας πούμε, νέος της ηλικίας μου δεν βγήκε στον δρόμο επειδή κατάλαβε όντως τον λόγο που βγαίνει, αλλά πιο πολύ από αυτόν τον όχλο που είχε δημιουργηθεί, που καλώς είχε δημιουργηθεί,
1: ναι, βέβαια,
0: εννοείται. Απλά νιώθω ότι περισσότερο ακολουθούμε λίγο τάσεις από ότι πραγματικά πολιτικοποιούμαστε. Mm. Και τώρα στο επίπεδο των κομμάτων που είπες, επειδή πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που μπορεί να εκφράσει τον μέσο νέο, είναι και λίγο λογικό να κάπως να το δαιμονοποιούμε. Ναι. Απλά νιώθω ότι δεν ξεχωρίζουμε πολύ την κομματικοποίηση από την πολιτικοποίηση.
1: Από την πολιτικοποίηση, ναι. Άλλο πράγμα το να είσαι ενταγμένος σε μια πολιτική γραμμή και άλλο πράγμα να αντιλαμβάνεσαι, να είσαι ενημερωμένος, να έχεις μια πολιτική άποψη, ως πολίτης δηλαδή, αυτό εννοώ, για τα όσα συμβαίνουν. Η δική σας γενιά, Τζούλια μου, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ή και σε εσάς υπάρχει αίσθηση ότι εντάξει παιδιά, κύκλους κάνουμε τώρα, γύρω από την ουρά μας σαν το σκύλο, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε. Γιατί από αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι είμαστε μια γενιά η οποία έχει πιάσει λίγο τα δύο άκρα. Είναι από τη μία η πολύ, ευτυχώς, πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν υπήρχαν στις προηγούμενες γενιές, και είναι από την άλλη άνθρωποι που πραγματικά δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπερισχύσουν οι πολιτικοποιημένοι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν ξέρω αν είναι της ηλικίας μου το νέο που μου το κάνει να το πιστεύω αυτό, αλλά ελπίζω όντως να υπάρχει.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς που είσαι σε αυτή την ηλικία και που πιστεύεις αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει ελπίδα. Γιατί η νεότητα αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει, την ελπίδα. Και ευτυχώς και για εμάς, έτσι, τους μεγαλύτερους που υπάρχετε εσείς. Αν είχες μπροστά σου έναν υπουργό, διάλεξε ποιον θέλεις.
0: Ωραία.
1: Και μπορούσες να του κάνεις μία μόνο ερώτηση ως μία γυναίκα, ένας νέος άνθρωπος αυτής της ηλικίας. Τι θα τον ρωτούσες?
0: Μία ερώτηση.
1: Μία μόνο.
0: Μία μόνο. Νιώθω ότι πρέπει να επιλέξω κάποιο τομέα για να απαντήσω.
1: Ωραία. Διάλεξε τομέα.
0: Ωραία. Θα πάω στον τομέα της υγείας.
1: Άδωνης Γεωργιάδης δηλαδή.
0: Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Απλά θα του έλεγα, θα τον προσκαλούσα να έρθει να κάνει τη σκιά ενός ειδικευόμενου, ενός γιατρού. Μία μέρα μόνο. Στο εσύ που περηφανεύεται ότι έχει τελειοποιήσει, υποθέτω. Αυτό, να έρθει μία μέρα πίσω από ένα γιατρό να δει τι βιώνει και να μας πει μετά αν όντως εσύ που έχει φτιάξει αυτός είναι τόσο καλό όσο πίστευε. Ή λέει ότι πιστεύει.
1: Λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση.
0: Καλούμε.
1: Ανοιχτή πρόσκληση, παιδιά. Τζούλια Μπαξεβανάκη. Ωραία. Θα πρέπει να το μεταφέρουμε στο γραφείο τύπου του Υπουργείου. Ο Στέφανος Χατζάκης που ρυθμίζει τον ήχο με ειδοποιεί ότι φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Τζούλια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι στον ελεύθερο χρόνο σου να ασχολείσαι με το ραδιόφωνο, να το αγαπάς πάντα, να είναι ως μεράκι σου η ενημέρωση και η πολιτική στάση πάντα, και βέβαια να γίνεις μια πάρα πολύ καλή γιατρός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι να τα συνδυάσω όλα. Πραγματικά εύχομαι το καλύτερο και σε σένα και σε όλους.
1: Εμάς σε αυτή την ηλικία πια να μας εύχεσαι να είσαστε οι γιατροί αχρίαστοι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Τζούλια Μπαξεβανάκη, φοιτήτρια της ιατρικής και ταυτόχρονα η επικεφαλής της συντακτικής ομάδας, τη νέα φωνή σε αυτή την σελίδα που μπορείτε να βρείτε στο Instagram. Εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαστε στα μισά της μέρας. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπυρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύβη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο, ο Δήμαρχος Κασάνδρας είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικίσιμα. Αυτή την ώρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικίσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται υποδός εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα, μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο, έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Βίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνεται η κατάσταση από αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδα και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος ο κ. Ζήσης Αργυρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψης μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλάπ, την ΕΡΤ Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα, να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της προσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην ευθεία της φωτιάς οι προσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής του προσβεστικού δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλλιωτής, και εθελοντές όπως είπα και πριν. Οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η ευθεία της φωτιάς με σπίτια.
0: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες,

0: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες, μέτρα πυροπροστασίας του νησιού.
1: Πράγματι, είχαμε στην Κάλλη με τη παραπέρα πολύ γρήγορα τεχνικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή. Και εκεί μια μεγάλη κινητοποίηση εναερίων, η φωτιά κατέστη δυνατόν να

0: Πράγματι, το αέριο υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφο έτολο Ακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά. Ενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
1: Είναι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου, μα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
2: 4 ώρες, στην τολική πλευρά του Δήμου καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αφρέμα, ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν. Μετατραπούν σε χυμάρους, σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην τρίτερη περιοχή του Ιτήλου, στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, στη Μεγάλη Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία της Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί οι άνθρωποι που είχαν μεγάλη καταστροφή.

0: επικεντρώνονται σε σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, στις υποδομές που προσπαθούν να αντιστροφεί. Αυτό είναι το ιδιαίτερο προσεκτική. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα.
1: Ασελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις προανάκρισαν για να εξεταστούν σχετικά με τη συνθήκη.
2: Καλό μεσημέρι, και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα ασέλια που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένα πυρόπλο σχετικά γρήγορα υποέλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του, μετά για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως, ο ιδιοκτήτης της βίλας θυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας.
1: Που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έθεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα. Χρόνος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του Δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη Δημαρχία των Φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των Φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν τώρα. Να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί οι πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την Σάμο για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,5

0: 2,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
1: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση της χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα σε ΟΕΙΑ, δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που, όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλή τον Νίκο Γαλατού, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε σε μια λυπή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, γιατί η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που

0: προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτσας, ο Δήμαρχος Σαμαθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε στην... δίνοντας, αν θέλετε,
1: τροφή
0: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό. Και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Σβέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στην κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευσης στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017 όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάστασης των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου 1 χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα όλοι και επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξη τη μετεγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Όλκε επιφυλάσσεται εκτό παντό νόμιμου δικαιώματό του, ιδίω του δικαιώματο να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθμη λειτουργία του λιμανιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Σαλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράσταση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή. Ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφημής, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο στην ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι, ναι.
1: Ναι.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση. Ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου? Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΙΑ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, τους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
1: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επισήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέσχει η παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτης επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, ο κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το

0: Στο χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο. Όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου, στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 1050 μέτρων, είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε σε πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμιση του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζινής Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του Ορειβατικού Συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντουζ, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων Γορτινίας. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια

0: την ανάγκη μετακίνηση σε άλλες υγειονομικές δομές, το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει αν μη τι άλλο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρίου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινιάς, αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να φέρνει μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται, Βίκη, για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
3: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς η ιερός Ηλία δίστακτη, οι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της Εκκλησίας προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της Εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει. Έσπασε και μία πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μία ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε. Και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδαδης διάρρηξης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
5: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ο καιρός. Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο Ernews Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική. Άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι του στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάχτη Αγιμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Νίκη Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, μια διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για την συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντισυμμέτρησης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. οι συσκέψεις, ένα νέο κύκλο συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο κατάφυγμα της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό βέβαια, έτσι επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών, το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μίας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
2: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κιαρχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παρτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια. Αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση σε ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο. Έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες, είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες, ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουμε με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζεύουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, έχει αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν οι καταστάσεις. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, συγγνώμη, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες που αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Ατμιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στην διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
0: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει την επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι? Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
6: Τα δύο μέτωπα ουσιαστικά στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διαθέση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής και Λύσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο.
2: Ναι, βέβαια, στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα, προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
0: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, για να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να δω εδώ και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σκέψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
8: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
7: Ναι.
8: Στη Φωτιά, στα Σελήνια έχουμε, έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύθηκαν διά θαλάσσης.
9: Από μέσα, εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
10: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Με έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκεται τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο Δέσποινα Στυριοπούλου, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
8: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει

0: αποτελέσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι χιλίων ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Le Porz αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
1: Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ζερέντου 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε, ότι αφορά 2 διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θεσμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό 2 θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
0: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
4: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
5: Παρόλο που Περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα 2 χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο. Η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βεβαίως υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
6: Κάτι όμως που δεν
5: είναι.
6: Ναι,
5: γι' αυτό λέω: η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω, ούτε αυτή είναι μια αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφασή της να ανακηρύξει 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για 2 αθλητές διαμάντια, 2 αθλητές που μας χάρισαν 2 μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
7: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύβηση. Στο Ευρωπαϊκό κατακτήθηκαν 3 μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά, σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους 2 αθλητές στην κολύβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανιού Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι παίρνει χρυσό όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Εμμανουήλ Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και για το όσο έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Αποστόλος Χρήστου σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
6: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Ο πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός Superstar Μόντο Ντουμπλάτης με επίδοση 6-15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
8: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς ακόμα τον εαυτό σου.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της Λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίες και ο προάβλιος χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις δύο ισχύες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεσα ήταν η δομεξή κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση επικινδυμάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλλεφτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτή διαθύμινο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή του οχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, καύση απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυσταριάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται το Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίδηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίδηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα, που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια, ωστόσο, ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν, έτολο Καρνανίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
11: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές το βράδυ που έγινε η καταστροφή δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα. Εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραβοστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο. Απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
1: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Τον ίσο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
12: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη, μέχρι και ποτά δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη, μέχρι και το Γύθιο.
0: Η καταγραφή

0: Εκτός συνάνω τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά στη συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν η 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μετά, μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία, άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
0: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα, συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
1: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή. Μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει?

0: σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας, είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δηλαδή όταν λέω βουτιά ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
2: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον. Όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη, μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
4: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές συνεπλέσεις οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
5: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα θέτοντας τη ζωή τους κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στην Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό δέσποινα γιατί.
4: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενο στην καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 Νότιο Κορεατών στρατιωτών μαζί με τις Αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Dortmund.
6: Ακριβώς, ήταν χτες. Ουσιαστικά επισημποιήθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Dortmund. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. Πάω και υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια εβδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και εκνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε τον Ελβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθερς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτ Σούπερ Λίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι. Όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
6: Στην Άρσεναλ, έτσι. Είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
6: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Φώτια ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ξηρόμερο Αιτωλό Καρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και στα 2 περιστατικά δεν απειλούνται οικισμοί. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον Κοιλάβη. Ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

0: προς τους πληγέντες. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει το Πασόκ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 δίκτυα.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Κόσμος 93,6. La vida es una locura llena de estrés.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Oye, oye, yo sé, yo soy.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας σίγουρα. Είναι άδεια η πόλη, είναι άδεια η Αθήνα. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει, έχετε πάει διακοπές για την εβδομάδα της Παναγίας. Είχαμε Παναγιά το Σάββατο. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να βρίσκεστε κάπου δροσερά, κάπου όμορφα. Ακόμα και στην Αθήνα να είστε, να μην ανησυχείτε καθόλου, φίλες και φίλοι, γιατί τέτοιες μέρες η πόλη είναι πραγματικά μία ομορφιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Seals and Crofts, φίλες και φίλοι, στο καλοκαιρινό Summer Breeze, ένα εμβληματικό τραγούδι της soft rock αμερικάνικης μουσικής και της μπάντας στο Seals and Crofts που κυκλοφόρησε το 72, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού, όπως το είχε ψηφίσει το 2013 το περιοδικό Rolling Stone, ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει τη μεγάλη του διαχρονικότητα, όταν το 74 οι Isley Brothers το ηχογράφησαν σε μια πολύ εξίσου διάσημη funk soul διασκευή του τραγουδιού, γνωρίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Και τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Grammatic. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, ο Grammatic, που εμφανίστηκε ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού, ήταν μέρος ενός πολύ δυνατού line-up σε μια βραδιά που συνδύασε το hip-hop, το funk και του soul ήχους, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Art de Soleil, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία και να δείτε πόσο πολύ είναι επηρεασμένος από τον ήχο των Grammatic.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Isaac Hayes, Sweet Music, Soft Lights and You. Εδώ παρέα με την Millie Jackson στο ιστορικό άλμπουμ που έβγαλαν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν 10 Αυγούστου του 2008 όταν έφυγε αυτός ο θρύλος της Soul σε ηλικία μόλις 65 ετών στο σπίτι του στο Memphis. Ένας πρωτοπόρος τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του στη Stax Records στα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με τον David Porter για να γράψει τις επιτυχίες για τους Sam & Dave, για το Soulman και το Hold On I'm Coming, με την Carla Thomas και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Isaac Hayes, ο οποίος όθησε τη Soul και την R&B στα ύψη, στην κυριολεξία, όταν ηχογράφησε το Hot Butter Soul και το Black Moses. Και φυσικά όλοι τον γνώρισαν με τη μουσική του επένδυση στο Shaft το 1971. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα δει τον Isaac Hayes και ήταν από τις φορές στην Αθήνα που βλέπεις καλλιτέχνες και πραγματικά σε πιάνει κάτι, λες δεν είναι δυνατόν. Με τον Isaac Hayes μιλάγαμε και το μόνο πράγμα που μου είπε ήταν ότι αγαπάω ιδιαίτερα στο Memphis να ψήνω μπριζόλες, να μαγειρεύω στο εστιατόριό μου, να φτιάχνω pepper steak και να έχω αφήσει το τραγούδι, αλλά πάντα όμως ο τρόπος με τον οποίο το κοινό μου συμπεριφέρεται με κρατάει μέσα στη μουσική και μέσα στις συναυλίες και μέσα στα live.

θεωρείται ένα πιο κλασικό από τα κλασικά Say a little prayer for you. Το μάθαμε φυσικά με την Dionne Warwick, με την Aretha Franklin, Leonin and Friends. Και λίγο πριν τις 8.30 είπαμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τους Maribou State, αυτούς τους Βρετανούς, αυτό το αγγλικό του έτο της ηλεκτρόνικα από τον Chris Davids και τον Liam Ivory, να διασκευάζουν και να πειράζουν το σπουκί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, You Know I'm No Good. Ένα τραγούδι έκπληξη που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Την διασκευή της Amy Winehouse που την χειρίστηκαν τόσο ωραία και τόσο ευγενικά μέσα εισαγωγικά οι Rolling Stones, βάζοντας αντί για τα πνευστά μία φυσαρμόνικα, έτσι για να κρατήσουν και την blues παράδοση που έχουν από τη δεκαετία του 60 και του 64 από τον πρώτο τους άλμπουμ οι Rolling Stones. Και έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και αν το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη που ούτως ή άλλως δίνει μια εξαιρετική παρουσία και στα live παρέα με τον Bruno Mars αυτόν τον καιρό που βρίσκεται σε περιοδία, σε world tour και κάνει το opening act.

Αυτή είναι η Marie Frost, φίλες και φίλοι, και το Momento, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία, από μια τραγουδίστρια που σίγουρα ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, συμπλέκοντας πολλά στοιχεία και την παραδοσιακή κλασική μουσική της Βραζιλίας, λίγο την μπόσα, το φορό και αρκετά άλλα είδη, αλλά βάζει μέχρι και την deep house μέσα στα τραγούδια της και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε με τους Κούτιμαν και Ντέκελ, με το νέο άλμπουμ που περιμένουμε, το νέο άλμπουμ του Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope. Κυκλοφόρησαν λοιπόν δύο σίγγλ μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, και το βασικό κομμάτι του άλμπουμ και το τελευταίο του σίγγλ είναι το Let Your Love, ένας διαχρονικός ύμνος επηρεασμένος από το ψυχεδελικό ροκ και την κλασική soul της Motown και της Stax, και όπως έχει πει και ο Ντέκελ ιδιαίτερα, είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τη μελωδική ιδιοφία των Beatles και του Stevie Wonder με τη σύγχρονη soulful αισθητική καλλιτεχνών όπως είναι ο Leon Bridges και η Crumbin.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με το Desire, με τους U2. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τους U2. Αυτό μαθαίνουμε μέσα στο 2026.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ, φίλες και φίλοι, και το Just Cool, ένα κομμάτι που ακούγεται ιδιαίτερα, ένα κομμάτι που μας κάνει αίσθηση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν τρεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου συμπλέκουν διαφορετικά είδη μουσικής και μοιάζουν τόσο πολύ μαζί. Μιλάμε για τον Μπονγκαγιάρ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για τον Σαμπούζι όπου ασχολείται κυρίως με την country μουσική και με την alternative country, και τον Burna Boy που συνδέει και το hip hop και την R&B. Και οι τρεις όμως έχουν ρίζες από την Ιγυρία. Οι δύο μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπονγκαγιάρ στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ήδη βγάλει δύο πολύ πετυχημένα άλμπουμ, και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται ιδιαίτερα και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τον Σαμπούζι, έχει επιστρέψει με το Cowgirl, που είναι το καινούριο του σίγγλ. Από την άλλη, όμως, ο Σαμπούζι έχει φύγει και με ένα Grammy στο ενεργητικό του πέρυσι, τραγουδώντας και ερμηνεύοντας το Amen παρέα με τον Jerry Roll, και στην Gospel και στο Christian Rock, και βέβαια λίγο στην country μουσική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Edwin Collins. Edwin Collins επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά. Τον είχαμε μάθει στις αρχές δεκαετίας του 90 με το μεγάλο super hit, το A Girl Like You. Ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμα μέχρι σήμερα. Νέες κυκλοφορίες, πολλές φίλες και φίλοι. Μία από αυτές είναι και το νέο album live που ηχογράφησε ο Τίκερ Τζάφα Κολή πριν από μερικές εβδομάδες. Το κυκλοφόρησε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Étoile à cançon.

ακούσαμε νωρίτερα τον Τίκεν Τζα Φακολί, αυτή την εμβληματική μορφή που μας έρχεται από το Κοτιβουάρ. Από την άλλη όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιείται και ηχογραφεί στη Γαλλία, Αφρικέιν Απαρί, ένα κομμάτι που μας μιλά για έναν Αφρικανό στο Παρίσι, ένα τραγούδι που φυσικά το έχουμε μάθει όλοι με την φωνή και τη μελωδία του Sting. Καινούριο άλμπουμ όμως εξαιρετικό, μας έφεραν και οι Mumford & Sons.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε με την Ολίβια Ροντρίγκο και το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Κιούρ. Περιττό να σας πω ότι η συναυλία των Κιούρ ήταν εξαιρετική. Περιττό να πούμε ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη στιγμή δρά και δουλεύει λες και είναι 20 χρονών. Πρώτα απ' όλα συνεργάστηκε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Αγαπάει για κάποιο λόγο ιδιαίτερα την Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό το έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν εμφανίστηκε πέρυσι επάνω στη σκηνή μαζί τη στο Glastonbury και φυσικά με το νέο άλμπουμ των Κιούρ αλλά και σε συνεργασία στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που τραγουδάει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπερτ Σμιθ που είχαμε τη χαρά για άλλη μια φορά να τον δούμε μέσα στον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η Maren Morris, φίλες και φίλοι. Η Maren Morris ερμηνεύει Dancing With Myself, την επιτυχία που είχαν κάνει η Gen X και φυσικά η φωνή και η ευρηματικότητα μες δεκαετία του 80 του Billy Idol. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Lola Young. Lola Young και το Messi. Lola Young θεωρείται ότι είναι μία από τα νέα ονόματα της Μεγάλης Βρετανίας, μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή το 2016 όταν κέρδισε για την κατηγορία κάτω των 16 ετών του Open Microphone UK και είχε φτάσει τότε στον τελικό του Got What It Takes. Και φυσικά η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει μια εξαιρετική περιοδία και θα τη συνεχίσει μέσα στο Σεπτέμβριο στη Λατινική Αμερική και για πρώτη φορά στη Βραζιλία. Η Lola Young, η οποία είναι 25 ετών, γεννημένη το 2001.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η Σιλβί Βαρτάν, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της Γαλλίας και από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου μέσα στη δεκαετία του 60 και του 70. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, πάμε μια βόλτα μέχρι την Ισλανδία. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Λόφι και το Lover Girl. Μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε και ταλέντο, έτσι. Ξεκίνησε να παίζει τσέλο, ήταν στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας το ετών 15, αλλά στα προηγούμενα βραβεία Grammy, στα Grammy που μας πέρασαν, έφυγε και με ένα βραβείο στις αποσκευές της.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη, μια καλή εβδομάδα, μια δροσερή εβδομάδα με μπάνια άμα μπορείτε. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, πάντε παραλίες γύρω από την Αττική, είναι μια χαρά και προσφέρουν χαρά και δροσιά πάνω απ' όλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ είμαστε. Ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλντες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Και με αυτούς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου, και τη σκυτάλη παίρνει ο Μάτος Έκο, αγαπημένος drum song vous pedir ατζά. Ναι, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στη κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε ηλουστρασιόν εκδοχή με τίτλο 73.

Τα πολύ ωραία σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μιτσάμ Γιακούμπ, ο οποίος παίρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

You have to give it to them now. Η Ezra Collective, η κολεκτίβα αυτή φέρνει τον Πας Ελιένα πρωταγωνιστής στο Only Love, το σικλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn.

Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas. Οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κόσμος 93,6.